0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως
1: στον
2: παρόντα,
1: μέλλον,
2: ναι,
1: στον
2: αυτό,
1: παρόντα,
2: στον παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα τα είδα, πριν δύο ώρες τα είδα. Κοιμόντουσαν.
1: Τώρα πάει μπουγάτσα, έχεις καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματος. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός, παιδί μου, που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή. Καταλαβαίνεις.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεσαι? Όχι, κύριε.
2: Τηλεμεταφέρομαι, εννοείς όμως στον παρόντα, ναι, στο παρόντα χρόνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είμαι εδώ και στο break πηγαίνω, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, παίρνω μια μπουγάτσα και γυρίζω.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Σκέψου κάποιον επιστήμονα ο οποίος τώρα παλεύει πάνω στην τηλεμεταφορά. Έτσι, και λέει τι εφαρμογές μπορεί να έχει, τι ωφέλη μπορεί να έχει.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος λέει για την μπουγάτσα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάω Θεσσαλονίκη να πάρω μια μπουγάτσα και να γυρίσω.
1: Α, δεν σκέφτηκες να πας να δεις τα παιδάκια σου τι κάνουν και να ξαναγυρίζει?
2: Τώρα είναι τέτοια. Πριν δύο ώρες τα είδα.
1: Κοιμόντουσαν.
2: Τώρα
1: πάει πίσω. Μπουγάτσα έχει καιρό.
2: Σχολείο μπουγάτσα έχω πραγματικά πολύ καιρό. Αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι σου λείπει περισσότερο, τα παιδιά σου ή η μπουγάτσα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Μου λείπει η μπουγάτσα. Το μεσημέρι θα μου λείπει το τρίγωνο πανοράματο. Το απόγευμα τα παιδιά μου, αν δεν τα έχω δει.
1: Το παγωτίνι από το συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα άσχετο, διάβαζα μία είδηση.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ τη διάβασα από την πηγή δηλαδή, στο pronews.gr. Και λέει ότι είναι και στη Διάβγεια. Έχει να κάνει με μία απευθείας ανάθεση 16.533 ευρώ από την κυβέρνηση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Απευθείας ανάθεση.
2: Ποιο είναι το ξενοδοχείο?
1: Ποιο είναι?
2: Ναι.
1: Πώς λέγεται?
2: Ναι.
1: Να το πω.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι διαφήμιση που μου λες.
2: Άμα είναι στη Διάβγεια.
1: Σωστό και αυτό. Είναι στη Διάβγεια. Crystal Blue.
2: Κάτσε, το γουλάρουμε.
1: Crystal Blue, θα μου πεις Blue. Ότι ναι, Νέα Δημοκρατία, το χρώμα Crystal.
2: Μπράβο,
1: blue.
2: Το κρυστάλλινο, ναι. Το μπελέ. Το καλό.
1: Απευθείας λοιπόν ανάθεση, λέει το δημοσίευμα, για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
2: Μάλιστα.
1: Ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών. Πλήρωσε η κυβέρνηση.
2: Απευθείας ανάθεση, λέει, της κρατικής εταιρείας Enterprise Greece, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια, 16.533.
1: ChatGPT.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Το γεγονός, λέει, ότι μια κρατική υπηρεσία ανέθεσε υπηρεσίες τεχνικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ένα κατάλημα που δεν δραστηριοποιείται αποκλειστικά, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της ωριαίας ερωτικής φιλοξενίας, έχει δημιουργήσει πλήθος ερωτημάτων στα μέσα ενημέρωση. Και λέει, ζούγκλα, εσπρέσο, ειδήσεις έχουν επεκταθεί κι αλλού.
1: Ισχύει δηλαδή.
2: Επειδή όμως τα πράγματα μπορεί να μην είναι έτσι όπως φαίνονται,
1: ναι.
2: Θα κάνω και άλλη μια αναζήτηση. Crystal Blue.
1: Μάλιστα.
2: Hotel.
1: Ναι.
2: Μισό.
1: Να δεις τι, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
1: Αν έχει και αίθουσα συνεδριάσεων.
2: Ωραία. Μάλιστα. Hotel and Suites. Περίμενε τώρα. Να δούμε, ρε παιδί μου, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες παροχές.
1: Μπορεί, ναι, δεν λέω.
2: Γιατί σε εμάς, ναι. Ξεκινάει λοιπόν και λέει το σημείωμά τους. Οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται σημεία αναφοράς, σημεία συνάντησης και επικοινωνίας. Να το. Δηλαδή, μαζευόμαστε,
1: ναι,
2: για,
1: ναι,
2: να δώσουμε συμβουλές.
1: Ναι.
2: Στη σύγχρονη μορφή του σχέσης μας, τίποτα οι μη δεν μπορούν να εμπεριέχουν εκτός από τον περιορισμένο χρόνο. Οι σχέσεις έχουν ανάγκη από σενάρια και σκηνικά, διότι είναι καθημερινές παραστάσεις ζωής. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πες μας ξανά για ποιο λόγο.
1: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών, λέει.
2: Αντί να πούμε ότι πήγανε
1: σε
2: ωριαία ξενοδοχεία που,
1: ναι,
2: δεν τους πήγανε, δηλαδή θέλαν κάπου να συναντηθούν, ναι, ναι, οι άνθρωποι και να μιλήσουν για την ορίμανση.
1: Ναι, ναι, του έργου.
2: Του έργου.
1: Ναι. Και να συντάξουμε, λέει, λοιπόν, και σύνταξη τεχνικών.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, να δούμε και πώς θα το κάνουμε.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Και τελικά το διαλέγουμε έναν χώρο,
1: ναι,
2: που σε χρεώνει με την ώρα.
1: Ναι, για να μην είμαστε και πολύ χαλαροί και το αφήσουμε και πάρει παρατάσεις.
2: Όχι μόνο αυτό, για, ναι, να μην πάνε, να μην φαγωθούν τα λεφτά. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε με την ώρα.
1: Χαθούν, ναι.
2: Βέβαια, ήταν 16.000 και πολλές οι ώρες. Αλλά και η ορίμανση παίρνει χρόνο.
1: Ναι, σωστό αυτό.
2: Του έργου. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Και επίσης γίνεται... πηγαίνουμε και σε ένα χώρο, θα πω εγώ, διαφορετικό από τους συνηθισμένους, από μία αίθουσα συνεδριάσεων ή από ένα χώρο που κάνουμε συναντήσεις, που μπορεί, ρε παιδί μου, να σου δώσει και μία άλλη οπτική, μπορεί λίγο να χαλαρώσει το μυαλό σου και να σκεφτείς πράγματα τα οποία, αυτό που λένε, think outside the box.
2: Ευρύχωρο δωμάτια, δωρεάν WiFi, service,
1: ντους,
2: τζακούζι, γιατί άμα είσαι και πολλές ώρες εκεί πέρα, εντάξει, μπορεί να το θες και ένα ντουζάκι, τηλεόραση, διακριτικότητα, που σημαίνει, καλά, εμείς είμαστε καθαροί ούτως ή άλλως, α, ναι,
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: βάλαμε και στη Διάβγεια,
1: ναι, ναι,
2: αλλά δεν έχει καμία σημασία, ναι, κλιματισμός και 24 ώρες,
1: ναι,
2: εξυπηρέτηση,
1: ναι, όλα καλά, ναι, τίποτα,
2: ναι, ρε φίλε,
1: ναι, όχι,
2: γιατί εγώ, εμένα μπορεί να μου τη δώσει και να θέλω να κάνω το meeting για την ορίμανση στις 3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Όχι, ήταν βιαστική πρώτη μου ανάγνωση.
2: Α, γεια σου. Πες συγγνώμη, ήμαρτον, τρεις
1: φορές. Συγγνώμη, ήμαρτον, συγγνώμη, ήμαρτον. Ήμαρτον, στο Big Bang Theory. Τρεις φορές.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Για άλλη μια φορά διαφωνούμε.
2: Διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Συζητάμε, αλλά εγώ μετά έβαλα ακουστικά, δεν κατάλαβα τι είπες. Μπορεί και να είπες κάτι σωστό. Διάβαζα λοιπόν για έναν γάμο, μάλλον ένα γάμο, μια ανταλλαγή όρκων αιώνιας πίστης κτλ. Ανανέωση όρκων κτλ. Που έγινε viral στην Αυστραλία, γιατί ο γαμπρός είπε, αντί να πει το όνομα της νύφης, είπε το όνομα της αδερφής της νύφης. Όπως είχε κάνει ο Ρος, που δεν ήταν αδερφή της Rachel, δηλαδή Emily. Έτσι. Και όντως το όνομα είναι και το ίδιο. Η νύφη λέγεται Emma. Και μάλιστα του υπαγορεύουν το όνομα. Δηλαδή λέει I take the Emma Κωνσταντάκη. Και αυτός λέει I take the Emily Κωνσταντάκη. Δηλαδή η αδερφή της λέγεται Emily.
1: Ωραία, άρα το παιδί ήταν αλλού. Δηλαδή ήταν τόσο αλλού που μια και που του είπαν και το όνομα και είπε άλλο όνομα. Δηλαδή,
2: ναι, λένε παρόμοιο. Το αίμα μπορεί να βγαίνει από το Έμιλι.
1: Δηλαδή, αν αντί για Μαρία, Μαρινίνα, πει Μαριάννα, είναι το ίδιο.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι κοντά. Μπορεί να είχα μιλήσει λίγο πριν με τη Μαριάννα.
1: Ναι. Αλλά... Α, μίλησε πριν το γάμο σου με τη Μαριάννα, γιατί.
2: Η αδερφή σου, μπορεί να με πήρε τηλέφωνο να μου πει
1: προσέξω. Σε πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο.
2: Ναι, με πήρε, ναι, να μου πει να προσέξω.
1: Τι.
2: Ότι το πέπλο είναι μακρύ, μην τυχόν και σου πέσει, α πούμε. Έχω το νου μου, ξέρω εγώ. Κάτι μπορεί να με πήρε. Είναι κοντά τα ονόματα τώρα, δεν είναι.
1: Ήδη φαίνεται το ψέμα σου που μίλησε με την αδερφή μου.
2: Δεν λέγεται. Η γυναίκα μου λέγεται Δέσποινα. Ναι. Έτσι, και η αδερφή τη λέγεται Κατερίνα. Ναι. Δηλαδή δεν είπα. Η διαφορά είναι μεγάλη.
1: Ναι.
2: Τι με κοιτάς.
1: Α, στείλει ο κόσμος.
2: Τι να στείλει ο κόσμος, μωρέ.
1: Α, στείλει ο κόσμος.
2: Δεν είναι κοντά τώρα, το αίμα με το Έμιλι.
1: Αν συμφωνούν με σένα, το τι σου λέει, δηλαδή, εσύ παίρνεις την αίμα.
2: Δεν είπα ότι καλά έκανε.
1: Ναι.
2: Είπα όμως είναι ένα honest mistake που λένε και στο χωριό μου.
1: Honest δεν μου φαίνεται τόσο πολύ μια και λες στο χωριό σου. Δεν μου φαίνεται τόσο τίμιο το να πεις, ενώ έχεις ακούσει μόλις ότι η γυναίκα σου τη λένε αίμα, αυτή που θα παντευτείς και εσύ να πεις το όνομα της αδερφής. Sorry κιόλας δηλαδή.
2: Nice.
1: Όχι, όχι, ας απαντήσει ο κόσμος με ένα ναι ή ένα όχι. Ναι, αν συμφωνούν με το Στάθη, δηλαδή του τύπου ναι, ότι είναι κανονικό αυτό το ότι είπε το όνομα της αδερφής, ότι δεν ήταν και τόσο σπουδαίο λάθος, και ένα όχι αν θεωρούν ότι ήταν λίγο χοντρούτσικο.
2: Πάντως η αίμα δηλαδή εν λόγω κοπέλα είπε ότι το θεωρεί ένα γλωσσικό λύστημα και όχι εσκεμμένη κίνηση. Αν έλεγε λέει, ένα τυχαίο όνομα, θα είχα πολλές ερωτήσεις. Ναι. Αλλά η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη.
1: Α, είναι και η καλύτερη σου φίλη.
2: Κολλητή της.
1: Αν όμως είχες πάρει μέρος στο Disordat και έβαζες να διαβάσεις τη σκέψη των άλλων, τώρα θα ξέρεις την αλήθεια. Αλλά διάλεξες και εσύ αίμα την τηλεμεταφορά.
2: Δεν έχω καμία λέει.
1: Να πας ταξίδι του μέλητος στα νησιά Μπουκιά.
2: Δεν έχω λέει καμία ανησυχία. Και μια φίλη μου το έχει αυτό και σκύβει από εδώ να περάσει.
1: Πάντως, το βίντεο που είδες, με το που λέει αυτό σε Έμιλι, του κάνει αυτή ένα. Δεν φάνηκε ότι δεν ανησύχησε.
2: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ανησύχησε. Μετά που το σκέφτηκε.
1: Σου λέει τώρα δεν υπάρχει λόγο.
2: Δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Λωρίν και τα Του, share λίγο πριν με το Believe. Πρωινό Δευτέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6.30, 5 Οκτώβρη σήμερα, μέχρι τις 10 βεβαίως το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε, επιστρέψαμε.
0: Τέτοια ώρα την περασμένη εβδομάδα είχα έρθει από το ταξίδι γεμάτος μπαταρίες, ξεκούραστο, σου είχα φέρει και σοκολάτα.
1: Α, ναι.
0: Τώρα. Τίποτα.
1: Γιατί μην μου ξαναφέρει τόσο μεγάλη σοκολάτα, την έφαγα μέσα σε μια μέρα. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Έκανα λάθος, ναι.
1: Έκανες λάθος.
0: Την επόμενη φορά, στο επόμενο ταξίδι,
1: ναι.
0: Να μου γράψεις και τα γραμμάρια που θες να είναι.
1: Έχουμε πει τα γραμμάρια. Δεν τα θυμάσαι.
0: Δεν τα θυμάμαι, όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: 250.
1: 250 είναι πολλά.
0: Πολλά. Ναι. Εντάξει, θα ψάξω να βρω κάτι μικρότερο. Κάτι, ήθελες κάτι να πεις, αλλά το ξέχασες.
1: Όχι, δεν είχα. Είπα, λέω ότι είχα μια πολύ ωραία Κυριακή.
0: Ωραία χθες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο. Καλά, όλα μια χαρά. I want to break free, η Queen.
1: Και αυτή είναι η αλήθεια του.
0: Και ο Σλιμάν αμέσως μετά και στο καπάκι το hack της σημερινής ημέρας, πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα σας και πάλι καλή εβδομάδα.

0: και το Μοναμού στο Easy Breakfast. Μην ξεχνάτε, αυτή η εβδομάδα είναι και η τελευταία εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη. Σταμάτα! Που μπορείτε να διεκδικήσετε την δυνατότητα να δείτε τη Celine Dion ζωντανά στο Παρίσι με τον Easy 97,2. Θα σας πούμε και αργότερα βεβαίως το Easy Pass για σήμερα, Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ στο Easy Breakfast. Η κλήρωση για το Easy Live Experience και τη Celine Dion Live Απαγή.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν
0: για το hack της ημέρας.
1: Το hack της ημέρας.
0: Πώς θα καταφέρετε να μην ξανακούσετε ποτέ Σλιμάν στην καθημερινότητά σας?
1: Όχι. Θα πάμε σε μια κατσαρόλα που βράζει. Και που το γνωστό πρόβλημα με την κατσαρόλα που βράζει είναι ότι πάντοτε ανησυχείς μήπως ξεχυλήσει κάποια στιγμή.
0: Ναι, ρε.
1: Πολύ απλά τα πράγματα. Θα βάζεις μια ξύλινη κουτάλα κάθετα πάνω στην κατσαρόλα και δεν θα ξεχυλήσει.
0: Ανοιχτή η κατσαρόλα.
1: Ανοιχτή η κατσαρόλα. Κλειστή η κατσαρόλα, γιατί άμα είναι κλειστή.
0: Γιατί εγώ την κουτάλα τη βάζω, αλλά τη βάζω και στο χερούλι. Τη στηρίζω εκεί. Θα τη βάλω κάθετα πάνω και δεν θα.
1: Κάθετα.
0: Δεν θα ξεχυλήσει.
1: Δεν θα ξεχυλήσει.
0: Είναι το τρίτο hack από όλα αυτά που έχεις πει, ναι. Το οποίο κρατάω. Δηλαδή έχω κρατήσει με το ταχύν το ανάποδο για να μην κάνω.
1: Το οποίο δούλεψε.
0: Δούλεψε. Έχω κρατήσει ότι μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα που προσπαθώ να μάθω, βλέπω παιδικά καρτούν που είναι, έχουν απλή γλώσσα,
1: ναι.
0: Και καταλαβαίνεις. Και δούλεψε. Και κρατάω και την κουτάλα την κάθετη, λοιπόν, την ξύλινη, έτσι.
1: Μάλιστα. Ξύλινη κουτάλα, κάθετα.
0: Ξύλινη
1: από τη μία και στην άκρη.
0: Ναι, εντάξει. Από μαόνι, α πούμε. Δεν έχει. Ξύλινη να είναι. Θέλω να πω και φτηνό ξύλο. Δεν μπορεί να είναι μελαμίνη, α πούμε. Έτσι. Ξύλινη. Να τη βάλω
1: ξύλινη κουτάλα τώρα. Αν είσαι με ένα ρόπαλο, βάλε το ρόπαλο.
0: Ναι,
1: όχι. Ένα ξύλινο ρόπαλο.
0: Κάτι ξύλινο, λοιπόν, κάθετα.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον. Έντι Φάνη, Τζένιφερ Λόπεζ. Και σε λίγο έρχεται το σημερινό.

0: Edit Fanny, Jennifer Lopez, έτοιμη για το σημερινό Λέξο Ελληνοκρεκόραμα πριν ο Δευτέρας.
1: Χθες λοιπόν το 6 Οκτωβρίου ήταν και η Παγκόσμια ημέρα ζώων.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε πάμε να δούμε ετυμολογικά κάποια ζωάκια, πώς έχουν προκύψει, πώς έχει προκύψει η ονομασία τους.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη δημοτικού το μάθημα σήμερα για να πας και στο παιδί σου και να το παίξει έξυπνος.
0: Να το παίξει.
1: Σκίουρος.
0: Ωραία.
1: Σκιά και ουρά. Από εκεί είναι ο σκίουρος, από το αρχαίο ελληνικό.
0: Ναι, ναι, και όχι ουρά λέω. Σκιά και ουρά.
1: Έλεος.
0: Έλεος, ξέλεος, αυτό είναι. Αυτό πλήρωσε.
1: Και προέκυψε.
0: Αυτό παίρνεις.
1: Όχι, άλλο παρήγγειλα, άλλο μπουφέ.
0: Άλλο, δεν το άλλαξες όμως. Έλεγε, έχετε 14 ημέρες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μετά παρέθηκα. Και αυτό γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν λοιπόν ότι ο λόγος που έχει τη φουντωτή ουρά είναι για να κάνει σκιά στον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, για να το πεις προδημοτικού. Από εκεί πέρασε στα λατινικά ο σκιούρους. Στα, από τα λατινικά στα παλαιά γαλλικά εσκουρέλ και μετά σκουίρελ στα αγγλικά. Υποπόταμος, πολύ εύκολο νηπιαγωγείο. Ήπος και ποτάμι, το άλογο δηλαδή της θάλασσας.
0: Μάλιστα, μα α, κοίτα να δεις.
1: Ρινόκερος, προδυνομωτικό.
0: Προπρονήπιο.
1: Ρις,
0: ναι.
1: Που ήταν η μύτη, ναι. Ρινός δηλαδή.
0: Και, το
1: και κέρας. Ναι. Ακριβώς, ναι. Επειδή έχει αυτό το κέρατο πάνω στη μύτη του.
0: Τι ωραίο.
1: Λεοπάρδαλη, λέον, λιοντάρι. Και πάρδαλης, ο πάνθυρας. Άκου τώρα, στην αρχαιότητα πίστευαν ότι αυτό το ζώο ήταν υβίδριο, δηλαδή ήταν μια διασταύρωση λιονταριού και πάνθυρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το βγάλανε λεοπάρδαλη. Κάμιλοπάρδαλη, από το κάμιλος, η καμήλα, δηλαδή και πάρδαλης. Γιατί τώρα, γιατί σου λέει είναι καμήλα, έχει το ύψος δηλαδή και το μακρύ λαιμό της καμήλας, αλλά το σώμα έχει κυλήσει στον πάνθυρα. Και θα σου πω και σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ποιητικό, πελαργός. Από το πελός. Που σημαίνει μαύρο, σκούρο, σκουρόχρωμο και το αργό που σημαίνει λευκό. Οπότε είναι τα χρώματα που έχει ο πελαργό.
0: Πολύ ωραίο. Ευχαριστή. Όχι, ήταν ωραίο σήμερα.
1: Πολύ ωραίο. Σύντομο, ωραίο. Μπορεί να το παρακολουθούσε. Προνήπιο.
0: Θα θυμηθώ το σκίουρο, να το πω. Έχει την κόρη μου που έλεγε χθε όλη μέρα. Έλεγε γιατί την Παρασκευή είχαν κάνει εργασία που ήταν η Παγκόσμια ημέρα ζών. Ότι είναι. Πώ μου το έλεγε χθε όλη μέρα.
1: Α, δεν το
0: είναι η ημέρα Παγκόσμια ζών. Τώρα για λίγο ανάποδα.
1: Εντάξει, δεν
0: πειράζει. Θα θυμηθώ λοιπόν το σκίουρο.
1: Το σκίουρο, τον υποπόταμο.
0: Και τον υποπόταμο, αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο, τώρα τα άλλα τα ξέχασα. Εντάξει, τη λεοπάρδαλη τη θυμάμαι, το υβρίδιο, τον πελαργό τώρα δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει, θα υπάρξει εγώ αργός και τα.
0: Όχι, τι οπότε το σκιούρο. Μη σου πω μόνο το σκιούρο. Νίπιο, προνίπιο πηγαίνει.
1: Και το ρινόκερο.
0: Και το ρινόκερο, άντε εντάξει.
1: Υποπόταμο, ρινόκερο, σκύρο. Αυτά τα τρία.
0: Υποπόταμο, ρινόκερο, σκύρο.
1: Υποπόταμο.
0: Πώς λέγει η διαφήμιση που πήγε το αγοράκι και έλεγε.
1: Ειρήγαλα.
0: Μπράβο, και το γνωστό κρασί. Ωραία, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
3: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: 59 χρόνια Μόρις.
14: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
16: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων τα ξημερώματα στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ανέβρεσης χειροβομβίδα σε καφετέρια. Σοβαρές είναι οι καταστροφές που καταγράφονται στο Λασίθ από τις πρωτοφάνες βροχοπτώσεις τα τελευταία 24 ώρα. Προβλήματα εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και καλλιέργειες. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού στα Ζωνιά, στην Κράνα και στα Λιβάδια. Στο Ρέθυμνο κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζονται την περιοχή. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, καθώς η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές που εμπλέκονται αναμένεται να φέρουν στο φως νέα στοιχεία. Τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν περισσότερα από 9. Κομβική σημασία θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς θα αφανεί αν δόθηκε η ουσία προποφόλη και από τι προήλθε η ανακοπή και ο θάνατος. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σε μια επίσκεψη που έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.
19: Easy Sports.
18: Η εθνική μας ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην Ντούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο με 78-68 στην πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.
19: Easy weather.
18: Έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
19: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Με κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, κλασικά από το Χαϊδάρι και μετά προς τα Διελιστήρια. Κλειστή η Αχαρνών σε ένα κομμάτι λόγω μιας επίθεσης που είχαμε εκεί με χειροβοβήτη σε μια καφετέρια.
1: Ωραία.
0: Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Σαν σήμερα.
1: Καλό κουράγιο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Κυκλοφόρησε η ταινία Breakfast at Tiffany's στα 60's. Και επίσης κυκλοφόρησε και το πρώτο επεισόδιο των Monty Pythons. Και από εκεί και μεταγράφτηκε η ιστορία. Θα σταθώ και σε δύο θανάτους.
1: Ε, βέβαια.
0: Μαθαίνουμε και κάτι.
1: Να καλά τη βδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Μπορεί να πάω στον εκατομμυρίουχο αύριο μεθαύριο.
1: Α, σωστό.
0: Το 18 Ρολάν Καρός που λέμε το Ρολάν Καρός στο τουρνουά του τένις,
1: ναι.
0: Το μεγάλο, ο Ρολάν Καρός ήταν Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πέθανε σαν σήμερα. Και τα γήπεδα βεβαίως και το τουρνουά φέρουν το όνομά του και βεβαίως το 2011 σαν σήμερα πέθανε ο Steve Jobs. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Κίνηση επόμενη σε 30 λεπτά. Σε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγο επίσης η Roxette με το Spending My Time. Και πρώτα για αυτή την ώρα, για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον ίδιο, ο Michael Jackson και τον Billie Jean.

0: Η Roxette και το Spending My Time, 13 λεπτά μετά τις 7, πρωινό Δευτέρα, 5 του μήνα, στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να ρίξουμε και μια γρήγορη καθιερωμένη μας έτσι ματιά στα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε σήμερα από Δευτέρα. Τα θέματα της επικαιρότητας, πολύ αστυνομικό δελτίο έχει. Έχει το περιστατικό αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα με την χειροβοβίδα σε καφετέρια στις Αχαρνές. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη με δύο μηχανές. Το Σαββατοκύριακο είχαμε το περιστατικό με το ταξί και την οδηγό ταξί και το αυτή. Άλλο και αυτό. Έχει πολύ αστυνομικό δελτίο. Έχει επίσης.
1: Όπως επίσης, όσον αφορά στο Γιώργο Μαζονάκη, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα τοξικολογικών και με δελτίο του Μέγκα, βρέθηκε στον οργανισμό του προποφόλη.
0: Μέθη δηλαδή.
1: Μέθη. Ακριβώς. Ήταν αυτή η ουσία. Το οποίο δεν ήταν σουρεαλιστικό, φαντάζομαι, να μην βρισκόταν.
0: Να μην
1: δεδομένου ότι η μία κυρία από το ιατρείο είπε ότι πήραν την αναισθησιολόγο. Η αναισθησιολόγος ήρθε και είπε: με πήραν όντως και με ρωτήσαν τι είναι η προποφόλη. Επίσης βρέθηκαν στις αναζητήσεις προποφόλη, ποιο είναι το αντίδοτο. Δηλαδή θα ήταν. Τι τους έπιασε ξαφνικά να κάνουν άσο ενοργιογράφικα, ας πούμε, σε σχέση με την προποφόλη, ενώ είχαν έναν άνθρωπο που είχε χάσει τις αισθήσεις. Δηλαδή, είναι όλο σουρεαλιστικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι το περιμέναμε. Παρόλο που η γιατρός λέει ότι δεν χορήγησε.
0: Ναι. Δεν είναι τρελό ότι.
1: Είναι τρελό.
0: Πέραν όλων των άλλων, έτσι. Όλων των άλλων. Όλα αυτά που έχουν συμβεί από τον τραγικό. Έψαχνα στο Google ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης. Δηλαδή, μια αναζήτηση που θα κάναμε εμείς.
1: Το πιο τραγικό δεν είναι αυτό. Το πιο τραγικό είναι ότι ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και, δηλαδή, που φαντάζομαι υπάρχουν δικηγόροι, αλλά φαντάζομαι γι' αυτό και οι δικηγόροι ο ένας μετά τον άλλον παραιτείται ή τέλος πάντων απολύονται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι τραγικό το ότι δεν, ακόμα δεν παραδέχεται ότι κάποια πράγματα πήγανε λάθος.
0: Μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, με πολλά προβλήματα βεβαίως από τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις, και η Ελλάδα με τη Γερμανία που ήρθαν χθες στα αθλητικά ισόπαλες 0-0 και προχωράμε στα προκριματικά του Nations League. Και βέβαια θα είμαστε και σε καλό γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για το Euro του 2028. Επίσης, ο Ολυμπιακός, όπως το είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου, κέρδισε χθες τον Ηρακλή στο μπάσκετ. Εντάξει, ήταν ένα Σαββατοκύριακο εκπλήξεων. Δηλαδή,
1: ποια ήταν η έκπληξη τώρα εδώ?
0: Είχαμε δύο εκπλήξεις. Έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα το Σάββατο,
1: ναι,
0: και χθες αυτή με τον Ηρακλή. Γιατί ξεκινήσαμε καλά το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ξεκινήσαμε καλά. Τώρα, συγγνώμη να κάνω μια. Η Άντζελα Πασχοπούλου τη έχει δώσει χρήματα κάτω από το τραπέζι να αναφέρει συνέχεια τον Ηρακλή. Δηλαδή, πραγματικά. Αλλά εγώ έχω είδηση. Στην έστειλα την είδηση για τον Ηρακλή. Αυτή είναι πολύ ωραία είδηση για τον Ηρακλή.
0: Αν την πούμε αργότερα, φαντάζομαι.
1: Και είναι ωραίο γιατί ακούγεται και ο Ηρακλής, έτσι. Ωραία.
0: Καλά, θέλουμε να ακούγεται ο Ηρακλής.
1: Με ωραίο τρόπο εννοώ. Δηλαδή, με μια νίκη, όχι με μια ήττα. Μπορώ να τη βάλω και στην
0: καλύτερη της ημέρας.
1: Ναι. Αφιερωμένη καλύτερη της ημέρας για τη γριά.
0: Σε ξελάσπωσε ο Ηρακλής, έτσι.
1: Και τους Ηρακλής δεν τους λέτε.
0: Ναι, κατάρα της γριάς δεν λέμε. Να την προσέχεις την κατάρα της γριάς. Και τα λέω την κατάρα της γριάς εννοώ
1: εσένα.
0: Εννοώ όλο τον Ηρακλή. Εμείς είμαστε γριάς, έτσι μας λέτε γριάς. Δικιά μας και η κατάρα.
1: Αχ, μπας αρέσει και τη φωνή. Έγινες και λίγο απειλητικός.
0: Καλά. Έρωζα μαζότη.

0: Alex Warren και το Ordinary πρωινό Δευτέρα. Εδώ είμαστε, 5 του μήνα, 23 λεπτά μετά τις 7.
1: Και μια και τα έχουμε λύσει εδώ τα θέματα στη γη, πάμε λιγάκι στο διάστημα. Όπου τώρα η NASA επιταχύνει λέει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη.
0: Ωραία.
1: Με στόχο να είναι έτοιμος για εκτόξευση ως το Δεκέμβριο του 30, γιατί το 36 θα έχουν έτοιμο το δικό τους πυρηνικό αντιδραστήρα η Ρωσία με την Κίνα. Οι επιστήμονες δε προειδοποιούν πως αν ένα αντιδραστήρα καταστραφεί κατά την εκτόξευση και τα συντρίμια του επιστρέψουν στη γη, υπάρχει κίνδυνος διασποράς ραδιενεργού υλικού.
0: Λεπτομέρειε! Ούτως ή άλλως μέχρι τότε, 30-36 που λες εσύ, δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Και δεν ξέρω αν διάβασες, μια και ανέφερες στη Ρωσία. Μία είδηση με μία.
1: Την Μπαμπαβάνκα?
0: Όχι, μία εργαζόμενη σε εργαστήριο, η οποία έχασε τη ζωή της και 200 άτομα είναι σε απομόνωση. Πιθανή, λέει, έξαρση πανόλης σε ένα εργαστήριο το οποίο ασχολούνται με αυτά τα θέματα και κάτι έσπασε τώρα δοκιμαστικό σωλήνας. Διαψεύδεται βέβαια ως αυτή η είδηση.
1: Και έφυγε η γυναίκα και
0: είναι αλήθεια. Έφυγε η γυναίκα τώρα και κάποιοι είναι σε καραντίνα και τρία νοσοκομεία είναι σε καραντίνα και στη Σιβηρία. Διότι μπορεί να είναι. Δηλαδή, ας πούμε ότι αυτά με
1: 30-36. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και τα συντρίμια και να μην βρουν και άνθρωπο. Δηλαδή, ραδιενεργό υλικό, εντάξει, μείνετε. Είστε μακριά. Εντάξει.
0: Κινητοποίηση.
1: Και ακούτε αυτό.
0: Ατάκες που θυμίζουν άλλες εποχές. Η κινητοποίηση είναι άμεση. Νοσοκομείο τέθηκε σε καραντίνα. Άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή κτλ. Συνεχής παρακολούθηση. Δημόσια υγεία κλπ.
1: Ωραία.
0: Έτσι, το αναφέρω και αυτό. Παίζει στην ειδησιογραφία, όχι πολύ ψηλά ακόμη. Δεν είναι ακόμη κρίσιμη σε επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτά χοντρικά. Στην Wonder για τη συνέχεια. Part-time lover για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο.

0: Ο part-time lover, ο part-time lover, ο Stevie Wonder και το part-time lover στο...
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα υπήρξε και αυτό στη ζωή του part-time lovers. Όλοι δεν έχουμε υπάρξει.
0: Ναι, εγώ γιατί μπερδέστηκα, αυτό πήγα να πω. Έχω υπάρξει. Ναι, εντάξει, δεν έχω υπάρξει τώρα.
1: Έχει υπάρξει εσύ σε full-time, έχει υπάρξει part-time. Δηλαδή ενώ ήσουν ένα full-time lover, αλλά τη δουλειά
0: σου ναι. Ναι. Αυτό ναι, και συνεχίζω.
1: Δηλαδή,
0: πληρώνομαι για full-time, αλλά ουσιαστικά κάνω δουλειά part-time. Αυτό ναι, πληρώνομαι για 8 ώρες και δουλεύω 2 ώρες.
1: Έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, το 2 ώρες το μήνα είναι δηλαδή.
1: Πάμε λοιπόν όχι σε part-time, πάμε στην καθημερινότητα που είναι γεμάτη ρυθμό, δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για εμάς τις γυναίκες και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής που δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί για κάθε ηλικία, για κάθε στάδιο, για κάθε σώμα. Γιατί όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, η αλήθεια είναι νιώθεις δυνατή παντού και η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη και είναι κάτι που μας καθορίζει. Ενώ θέλω να πω να είναι σε μια πολύ ωραία υγιή κατάσταση. Όπως και η αγαπημένη σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της, Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως το σημερινό This or That.
2: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2. Easy.
0: Με πολύ αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας έχει κίνηση χαμηλά και η Βασιλής Σοφίας, δηλαδή από το Νέο Ψυχικό και κάτω προς τους Αμπελόκηπους, από εκεί προς Βασιλής Σοφίας, προς δηλαδή το πρώην Χίλτον. Η Βασιλής Σοφίας στην άνοδο επίσης από το Σύνταγμα προς το ίδιο σημείο. Η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλέας Κωνσταντίνου αλλά και η Συγκρού από τη Λαγουμιτζή. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
11: Έρχεται εξαιρετικό δίσορβατ από ακροάτρια φυσικά. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχει υποθεί μέχρι στιγμής. Έτσι πιστεύω. Δεν το θυμάσαι καν, έτσι.
0: Μάλιστα, έχω ένα σκρίσο του μηνύματος.
11: Το θυμάμαι εγώ.
0: Την Παρασκευή τι είχαμε.
11: Την Παρασκευή είχαμε. Αν προτιμάς να διαβάσεις σκέψη των άλλων ή να τηλεμεταφέρεις. Και το 60% από εσάς στο Instagram απάντησαν την τηλεμεταφορά φυσικά.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή...
11: Αύριο όμως θα βάλω πάλι ένα εξαιρετικό.
0: Τηλεμεταφορά τώρα. Δηλαδή η σκέψη σου μπορεί να δημιουργήσει και, δηλαδή, και μια σκέψη εξτρά σε μένα. Γιατί το σκέφτηκε αυτό. Πώς θα το λύσουμε, γιατί αισθάνεται έτσι. Ενώ η τηλεμεταφορά, ακόμη και αν δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, έτσι, μου τη βιδώνεις, φεύγω, γεια σου.
11: Τα πάντα είναι σχετικά, Στάθη, γιατί αύριο θα παίξω πάλι με τη σκέψη των άλλων. Αλλά θα δεις όμως ότι θα επιλέξεις αυτό.
0: Μάλιστα.
11: Έρχεται λοιπόν το εξαιρετικό δισορδάτ των ακροατών μας. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε τα δισορδάτ και δεν θα τα παίρνει όλα εσύ.
0: 6,
11: γιατί
0: 9,
11: εσύ δεν κάθεσαι να κάνει καμία δουλειά.
0: 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2 τα στέλνετε και στο προσωπικό μου Instagram, αν θέλετε.

0: Teddy Swims, The Door, R.E.M., Losing My Religion, όπως πάντα οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο Easy 97,2 και στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας. This or that. Το οποίο This or That για σήμερα μας το έστειλε η φίλη μας η Έλενα την Παρασκευή και μου το έστειλε και ο φίλος μου ο Θεοφάνης στο Instagram τώρα. Που σημαίνει ότι παίζει πολύ ψηλά, αν μπει στο Google, παίζει από
1: μάλιστα,
0: τις πρώτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Από τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Άρα θα μπορούσε να την έχει κάνει και εσύ αυτή τη δουλίτσα. Πολύ ωραία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και από εκεί χρησιμοποιούμε. Δεν είναι...
0: Ναι, προφανώς εννοείται.
1: Κάποιοι βέβαια τα βγάζουν και από το κεφάλι τους. Καλή
0: εσύ,
1: ώρα.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ τα σκέφτεσαι από το κεφάλι σου.
1: Ναι, εντάξει, όχι όλα, αλλά κάποια ναι.
0: Εντάξει, εγώ μπαίνω, αλλά δεν μπαίνω στα πρώτα-πρώτα. Εντάξει, το ψάχνω κι εγώ λίγο.
1: Μπράβο σου.
0: Αλλά χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. Τι να κάνω δηλαδή.
1: Χρησιμοποιεί τα megabytes. Πολύ καλά κάνει.
0: Τι να κάνω. Θα προτιμούσε λοιπόν να ξαναζούσε την καλύτερη στιγμή τη ζωή σου. Ή θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου.
1: Α.
0: Έτσι λέει η φίλη μας η Έλληνα και ο Θεοφάνης που το έστειλε και μας
1: άρεσε. Σημαντικό. Τι θα προτιμούσες λοιπόν, να ξαναζήσεις την καλύτερη στιγμή της ζωής σου με όλο αυτό το φανταστικό συνέστημα, δηλαδή που δεν έχεις ξανανιώσει κάτι τόσο, ρε παιδί μου, και που στην πραγματικότητα θέλουμε, η αλήθεια είναι, να ξαναζούμε τα καλά. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε ερωτευμένοι όπως ήμασταν την πρώτη φορά. Θέλουμε να είμαστε
0: ευτυχισμένοι με κάτι που συνέβη.
1: Ναι. Αυτό τον ενθουσιασμό, αυτό που πεταρίζει η καρδιά σου. Ή θα προτιμούσες να σβήσεις τη χειρότερη σου ανάμνηση που ενδεχομένως ακόμα έχεις ένα μικρό δάγκωμα στην καρδιά, δηλαδή μου σε σχέση με αυτό που σου έχει δημιουργήσει τραύμα. Για να δούμε τι θα επιλέξουμε. Να μην ξεχνάμε ότι η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε από τα παθήματα και όχι από τα ωραία.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Ήμουν έτοιμος να πω θα διαγράψω τη χειρότερη ανάμνησή μου, αλλά τώρα μου βάλες το διάολο μέσα εκεί. Το πάνω δηλαδή που έχω.
1: Πόσες βρισκές θα πεις σε ένα όν. Είπες, όλα.
0: Μα βλέπεις ότι είμαι εκεί στην επιφάνεια. Λέω, όχι, χειρότερη ανάμνηση τη διαγράφω. Πας και πετάς τώρα αυτό το τσιτάτο το ωραίο. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
1: Βέβαια.
0: Και λέω, όχι, πρέπει να πάω βαθύτερα τώρα.
1: Μα ποιο είναι ο λόγος κιόλας που θυμάσαι κιόλας το λάθος περισσότερο από το, ενώ την ωραία στιγμή φεύγει έτσι. Ποιο είναι ο λόγος που.
0: Και συνεχίζει τώρα. Μα είχα ψηφίσει.
1: Το αστείο, μετά από 2-3 φορές χάνει την αστείωτητά του. Ενώ μια δραματική ιστορία μπορεί να τη λέει συνέχεια και να σου δημιουργεί την ίδια συγκίνηση. Μη σταματάς. Θα το ποστάρουμε και στο Instagram.
0: 6-9-81-972-972 το Viber και σε λίγο βεβαίως ανεβαίνει και στο προφίλ του Easy 97,2.
1: Για έξαλλος πια. Στο Instagram.
0: Είμαι έξαλλος γιατί νόμιζα ότι είχα ξεμπερδέψει. Και τώρα που βάλεις δουλειά να σκεφτώ εδώ. Οι περισσότεροι τώρα χειρότεροι. Ναι, βλέπεις αυτομάτως.
1: Αυτοί είσαστε.
0: Τα περισσότερα μηνύματα, όχι τα περισσότερα, όλα τα μηνύματα στο Viber μέχρι στιγμής διαγράφουν τη χειρότερη ανάμνηση.
1: Α, παιδιά, με να το κοιτάξετε αυτό γιατί είναι τραύμα. Πάει να πει ότι έχει μείνει τραύμα. Τραύμα είσαι. Οπ.
0: Έκανα λάθος. Έπρεπε να. Ναι, συγγνώμη, να το κόψω, να βάλω λίγο φύση. Viva la vida, η Coldplay για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Ο Phil Collins, 8 παρα 5 στο Easy Breakfast, Another Day in Paradise. Μοιρασμένες οι ψήφοι στο This or That. Μετά το πρώτο κύμα δηλαδή διαγραφής της χειρότερης ανάμνησης, έχουν έρθει και διάφορα μηνύματα σχετικά με την καλύτερη στιγμή της ζωής που θα προτιμούσες να ζήσεις σε σχέση με το να διαγράψεις τη χειρότερη ανάμνησή σου. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα που λέει η τελευταία ήταν η πρώτη νίκη.
1: Σωστό.
0: Διαγραφή της χειρότερης ανάμνησης, ωστόσο σωστή και δυνατή η Μαρία, αυτό που είπες δηλαδή ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου, οπότε καλό είναι ίσως να τη θυμάσαι. Τη χειρότερη δεν είναι όλα τα άσχημα για να μαθαίνουμε, ή μάλλον να το πω καλύτερα, δεν αξίζει το μάθημα την ταλαιπωρία, λέει εδώ η φίλη.
1: Και γιατί τότε, κορίτσι μου.
0: Τώρα έπλεξε. Τώρα σήκω στην έδρα.
1: Κορίτσι μου, το ζήσαμε αυτό, το οποίο δεν άξιζε την ταλαιπωρία. Κάτι μάθαμε από εκεί. Δεν μπορεί να μην έμαθε. Παιδιά, δεν υπάρχει. Εγώ, με μένα τουλάχιστον αυτή είναι η θεωρία μου. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην σου μαθαίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και το καλό σου μαθαίνει ενδεχομένω. Δεν λέω ότι. Απλά το θέμα είναι ότι ο δικό μα ο εγκέφαλο συγκρατεί το άσχημο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια τάση να κολλάει στο άσχημο και όχι στο καλό. Γιατί αν σκεφτείς, πολλά καλά πράγματα σου συμβαίνουν καθημερινά και δεν τους δίνει σημασία. Οπότε θέλει γενικώς τρομερή συνειδητότητα εννοώ στο τώρα για να μπορείς να παίρνεις χαμπάρι και τα καλά που σου συμβαίνουν. Γιατί σου συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι μαθαίνουμε περισσότερο από τα άσχημα. Εγώ θεωρώ πάντως οτιδήποτε έχει περάσει από τη ζωή σου, από τη ζωή μου, είτε αρνητικό είτε θετικό.
0: Κάτι έχει αφήσει.
1: Αλλά και, σίγουρα. Και στα αρνητικά κιόλας ακόμα περισσότερο.
0: Και επίσης,
1: ακόμα και το πιο light αρνητικό ή το πιο της ταλαιπωρίας. Γιατί για να την έχει ζήσει την ταλαιπωρία, πάει να πει ότι εκείνη την εποχή αυτό χρειαζόσουν. Αυτό το μάθημα έπρεπε να πάρεις. Γιατί αν δεν το χρειαζόσουν, θα έχεις φύγει.
0: Ναι, το χρειαζόσουν, δεν το χρειαζόσουν. Στην δεδομένη στιγμή εδώ που είσαι, αν θεωρείς ότι είσαι καλά, έτσι, έχει παίξει ρόλο, έχουν παίξει ρόλο όλα αυτά που συνέβησαν ακριβώς με τον τρόπο που συνέβησαν,
1: ακριβώς
0: τη στιγμή που συνέβησαν. Δηλαδή, αν σε μια δεδομένη στιγμή μέσα στον παρελθόντα χρόνο, θεωρώ, είχες πάρει παράδειγμα, είχες περάσει ένα κόκκινο που δεν πέρασες, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Οπότε όλα έχουν παίξει το ρόλο του στο να έρθει εδώ που είσαι σήμερα. Θεωρείς ότι είσαι καλά, έτσι.
1: Δεν το συζητώ. Εσύ, ας πούμε, που θεωρείς τώρα ότι είσαι καλό στο ραδιόφωνο, έχει παίξει το γεγονός ότι είμαστε 7 χρόνια μαζί. 7 χρόνια μαζί. Δηλαδή έκανες.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα, δεν τα θεωρώ εγώ.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ποιο όμως έπαιξε ρόλο? Τα χρόνια. Τα χρόνια.
0: Βέβαια, όλα έχουν παίξει ρόλο. Και το τι θα γίνει από εδώ και μετά που δεν το ξέρουμε. Αλλά στα επόμενα 3, 4, 5 χρόνια μπορεί να είμαι μόνο μου, να κάνω μια εκπομπή μόνο μου πάρα πολύ πετυχημένη. Θα έχει παίξει ρόλο. Έχουν παίξει ρόλο αυτά τα χρόνια τα οποία ήμασταν εδώ μαζί.
1: Βέβαια. Έχεις κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα? Χάρισέ τους ενυδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες Οπτοφρέσις Intermed. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης κάθε φορά που τα μάτια σου το χρειάζονται. Και η αλήθεια είναι ότι και είμαστε και στους υπολογιστές. Είναι και η σκόνη. Οπτοφρέσις Intermed. Για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ειδική για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Αυτή είναι η πέμπτη εβδομάδα που καταθέτουν συγγενείς των θυμάτων. Ανεξέλεγκτη μεγάλη φωτιά που μένεται στο σουφλί του Εύρου, η οποία καταγγέλει δασικές εκτάσεις από χθες. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο σουφλί χθες περίπου στις 12.30 το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 38 οχήματα. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρές είναι οι καταστροφές που καταγράφονται στο Λασίθι από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις τα τελευταία 24 ώρα. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια. Σε πανελλαδική στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη του ωραρίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24-ωρη ή και 48-ωρη απεργία. Ανοιχτή και πάλι πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέες αιτήσεις. Η αίτηση Α21 γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ειδικής ομάδας εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η ομάδα θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.
1: Easy Sports.
17: Η Εθνική κράτησε το αίτητο στη League A του Nations League μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα και τον Νοέμβριο θα παίξει για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Με το δεξί μπήκε στη φετινή Greek Basketball League ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 78-68 του Ηρακλή στο καυτό Ιβανόφιο.
1: Easy weather.
17: Ηλιοφάνεια στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχύρη 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός είναι πολύ επιβαρημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής και μετά μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Κίμης. Επίσης η Κηφισία στην κάθοδο. Κυρίως από τον Παράδεισο Αμαρουσίου κατεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου και από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα μέχρι και ψηλά στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο. Η Βασιλίση Σοφίας προς την Πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Η Συγκρού στην άνοδο όπως και η άνοδος της Καλλιρόης και κατ' επέκταση της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιούπολης από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εξόδου. Αρκετά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο από το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα με κατεύθυνση προς το Μοσχάτο το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, του οποίου η κεντρική δρόμη είναι επίσης μποτιλιαρισμένη, όπως και η Βάρη Σκοροπίου στην άνοδο από την παραλιακή Λεωφόρο κυρίως μέχρι και την στροφή της Βάρης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.30.
1: Είναι τρομερό πάντως πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω αν είναι κλιματική αλλαγή ή τι άλλο, που έχουμε αυτή την εποχή φωτιές, έτσι. Υπάρχει τώρα η φωτιά στο δάσος, στο Σουφλί που πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Τρελό όμως, έτσι. Δηλαδή σε μια άλλη χώρα και δεν ήμασταν σε τιμότητα, ναι. Και στην Κεφαλονιά πριν από 15 ώρες και στον Ασπρόπυργο πριν από 18 ώρες. Τώρα αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει.
0: Όχι, ναι.
1: Οκτώβριο μήνα να έχουμε φωτιές. Και ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι κάπως θα αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση όσον αφορά στην οργάνωση της πυροσβεστικής. Ενώ δηλαδή θέλω να σου πω τους εποχικούς που έχουμε. Μάλλον δεν είναι πια εποχική.
0: Εντάξει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχει αποδειχτεί πλέον.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ότι αν κάτι χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι οι πυροσβέστες.
1: Ναι, σε μια τέτοια χώρα, έτσι, που έχει και μια τέτοια
0: και
1: γεωλογία.
0: Τις αλλαγές που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.
1: Και που έχουμε πολλά βουνά, πολλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, έχουμε βλάστηση ακόμα λιγάκι.
0: Σε άλλα νέα, πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε. Να μην χωρίσουμε ραδιοφωνικά, αλλά να παραμείνουμε, ας πούμε. Φίλοι τώρα.
1: Ποτέ να μην χωρίσουμε ραδιοφωνικά, σου λέει.
0: Ναι, σε παρένθεση το έχει όμως το ραδιοφωνικά.
1: Σου λέει η κοπέλα, δηλαδή, ποτέ να μην χωρίσουμε, για να μην νομίζουμε κάτι άλλο, δηλαδή, ραδιοφωνικά. Δεν τη νοιάζει χωρίσουμε, τι θα κάνουμε.
0: Αν υπάρχει...
1: Δεν τη νοιάζει την προσωπική.
0: Αυτό πήγα να πω. Αν κάτι άλλο υπάρχει. Ναι. Αυτό.
1: Ότι όχι κάτι, αν κάτι άλλο υπάρχει.
0: Πήγα να πω αυτό. Ότι αν, φιλικά προφανώς εννοεί. Ότι μπορεί να έχουμε σκοτωθεί να μην.
1: Δεν νοιάζει.
0: Ναι, ραδιοφωνικά να υπάρχουμε.
1: Αυτό.
0: Να βγαίνουμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Αυτό.
0: Σκηνώ όλα μια χαρά. Ναι, εντάξει.
1: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς.
0: Και τόσο καλή ηθοποιή.
1: Σκοπεύεις να τσακωθείς.
0: Ω, καθόλου.
1: Άρα τότε τι.
0: Ίσα-ίσα.
1: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
0: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Εκτός αν πάρεις το άθροι 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρουν.
0: Πανηγυρικά.

0: Ο Passenger και το Let Her Go και Wham λίγο πριν με το Wake Me Up Before You Go Go. 8 και 4 πρωινό Δευτέρα στον Easy 97. Τετάρτη πήγα να πω.
1: Τετάρτη. Ότι έχουμε πάει και μέσα τη εβδομάδα.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Πηδήξαμε δύο μερούλες, αλλά εντάξει, ο χρόνος περνάει, είναι σχετικός.
0: Διάβαζα τις. Αυτές τα δημοσιεύματα αυτά, τα ψυχλώ χωρίς νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέσσερις φράσεις. Διάβαζα τις τέσσερις φράσεις που επαναλαμβάνουν πολύ συχνά τα άτομα που έχουν χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι αυτές οι φράσεις από μόνες τους λένε κάτι, έτσι, διότι παίζει πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο το πώς αντιδράς γενικά σε μια διαφωνία, σε μια κριτική. Σε μια σύγκρουση, αν ακούς τον άλλον, αν θυμώνεις γρήγορα, αν είσαι παρορμητικός, πολλά πράγματα. Αλλά διάβαζα τις τέσσερις φράσεις και καλά που λένε.
1: Κλειδιά.
0: Κλειδιά, ναι. Για και πες. Από τις τέσσερις τώρα, δυστυχώς βλέπω ότι τις δύο είναι.
1: Τις λες.
0: Τις λέω, ναι.
1: Εγώ.
0: Εσύ λες τη μία.
1: Νομίζω. Για πάμε να δούμε καταρχάς αν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Δηλαδή η φράση που εγώ ας πούμε δεν λέω, ούτε εσύ τη λες πολύ συχνά, είναι το δεν φταίω εγώ ή φταίς εσύ. Δεν το λέμε αυτό.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, ούτε εγώ το λέω αυτό. Η φράση που εγώ λέω.
1: Πες τις τέσσερις φράσεις, Στάθη, και
0: θα τα πάω. Όπως θέλω να το πω εγώ.
1: Πες τις τέσσερις.
0: Αλλιώς πες εσύ κάποιο θέμα. Εντάξει.
1: Πες. Φαντάζεσαι και τώρα βγαίνουν όλες τις φράσεις.
0: Ξαφνικά. Ο άνθρωπος που είναι παρορμητικός.
1: Πες βέβαια γρήγορα.
0: Δεν δέχομαι την κριτική. Σε παρακαλώ. Δεν χρειάζομαι κανέναν. Είναι μια φράση που τη λέω εγώ, είναι η αλήθεια. Δεν τη λέω. Άσχετα αν χρειάζομαι ή δεν χρειάζομαι.
1: Ναι.
0: Τι λέω. Υπερβάλλεις ή κάνεις θέμα από το τίποτα. Και αυτό το λέω εγώ πολύ συχνά.
1: Όντως,
0: ναι, ναι, ναι. Το υπερβάλλεις πάρα πολύ συχνά.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: Και βέβαια η φράση που εγώ δεν λέω

0: Είδε εκπομπή.
1: Σωστό. Ωραία, εντάξει, κοίτα να δει. Και εσύ νομίζω ότι δεν τα εννοεί, τα εννοεί. Όταν είσαι τον άλλον υπερβάλλει.
0: Κάποιες φορές τα εννοώ, ναι. Γι' αυτό σου λέω: εγώ είμαι στο μέσο όρο. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι έχω πολύ ανεπτυγμένη την συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Αυτό σου έλειπε. Στάθηκα να κάνει το άλλο τεστ που πάλι το είχε φέρει εσύ και είχε φανεί ότι δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για μένα, ενώ εγώ ενδιαφερόμουν.
0: Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα. Ναι, κατά βάθο δεν από ψέματα. Θα σου πω κάτι να ξέρει, χωρίς πλάκα τώρα.
1: Ναι.
0: Αν χρειαστείς κάτι σοβαρό,
1: ναι,
0: έτσι πραγματικά δηλαδή, είναι, υπάρξει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ποιος θα το κρίνει αυτό, θα μου πεις υπερβάλλεις. Όχι, σπάσα το. Υπερβάλλεις, δεν είναι τίποτα. Άλλοι με, πώς το λένε, κάνουν, έχουν κάνει μαλαθώνιους.
0: Σοβαρό και μου το διαλύει.
1: Ναι, για πες.
0: Αν λοιπόν συμβεί κάτι, θα δεις εκεί αν θα ασχοληθώ ή δεν θα ασχοληθώ, ή αν θα μπω μπροστά ή αν θα κάνω αυτά που πρέπει να κάνω.
1: Θα μπεις και μπροστά.
0: Αλλά υπάρξει κάτι σοβαρό. Τώρα να πάρω τη σφαίρα, είπαμε κάτι σοβαρό, όχι κάτι ανατηφόρο. Για σένα.
1: Οχ, πάνε να μας προβολήσουν. Μπες μπροστά. Υπερβάλλεις. Υπερβάλλεις.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Στα έλεγα.
1: Καλά τα πήγες. Ναι.
0: The show must go on. Η Queen. Αμέσως μετά η Kylie. Διενύουμε Icon Week με θέμα την Kylie και σας έχουμε και δωράκι σε λίγο στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Kylie Minogue και το Spinning Around. Να πούμε ότι όλη η εβδομάδα εδώ στο Easy 97,2 είναι αφιερωμένη στην Kylie. Easy Icon Week, το συγκεκριμένο τραγούδι βεβαίως από το 7ο studio album της Kylie Minogue, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 στην Αυστραλία με τεράστιες επιτυχίες μέσα, όπως το συγκεκριμένο που ακούμε, το A Night Like This, το Kids, το οποίο έχει τραγουδήσει μαζί με τον Robbie Williams. Πέραν των τραγουδιών βεβαίως σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε και τα άλμπουμ της σε συλλεκτικό βινήλιο και το άλμπουμ Light Years, το οποίο περιέχει το συγκεκριμένο τραγούδι, μπορεί να γίνει δικό σας σε συλλεκτικό βινήλιο, αρκεί βεβαίως να στείλετε στο Viber του Easy ένα μήνυμα γράφοντας Kylie Minogue στο 6981-972-972 και μετά από κλήρωση ο νικητής ή η νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της. Έτσι, Kylie Minogue στο Viber του Easy 6981-972-972 για να κάνετε δικό σας ένα συλλεκτικό βινήλιο του άλμπουμ της Light Years, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων και το Spinning Around. Έτσι, να έχετε ένα ωραίο βινιλιάκι συλλεκτικό στην συλλογή σας, που τα βινίλια γενικά και επιστρέφουν και ως δηλαδή άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν, αλλά και ως είδος δεκό.
1: Και πάμε στο ρεκόρ κήπου που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Αυτό πάλι το Τεντόγλου. Γιατί πήγε στην Παλίνη και πού βρέθηκε σκάμα στην Παλίνη, σε
1: ρε κήπο? Παιδί μου, άκου τώρα. Μιλάμε για τον Γιώργο Δεμέναγα, ο οποίος είναι βετεράνος αθλητής στίβου.
0: Α.
1: Ο οποίος αυτός τώρα, επειδή είναι αθλητής τύπου και είναι βετεράνος παλέμαχος,
0: έχει ένα σκάμα στον κήπο του.
1: Έχει κάνει τη διοργάνωση του πρωτότυπου γκαλά αλμάτων στον κήπο. Garden jumping γκαλά. Που πραγματοποιείται στο σπίτι του στην Παλίνη. Οπότε, αυτό το event. Πώς πάνε άλλοι και κάνουν barbecue. Τώρα οι αθλητές, καταλαβαίνεις, είναι και ιδιαίτερη κατηγορία. Πάνε εκεί πέρα, σε αυτό το γκαλά. Είναι πάνε διάφοροι άνθρωποι του κλασικού αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και κορυφαίοι Έλληνες αθλητές. Έπηγε λοιπόν και ο Μίλτος Τεντόγλου, σου λέει Κυριακούλα είναι, δεν ξέρω.
0: Δεν κάνω ένα αλματάκι.
1: Δεν πάω.
0: Να μείνω ζεστός, ναι.
1: Και σημείωσε
0: 6,29. 6,29,
1: εντάξει. Αυτό. Καλά αλμάτων στον κήπο.
0: Γιατί το διάβασα εγώ.
1: Στην αυλή του σπιτιού του, λέει, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Μπαλάνα στην Παλίνη, έχει μετατραπεί, λέει, σε ένα πρωτότυπο αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο με ειδικό διάδρομο για φόρα, σκάμα με άμμο και εξέδρα για τους θεατές. Κάθε χρόνο στις αρχές του φθινοπόρου, συνήθως τέλη Σεπτέμβρη, πώς κάνουν δηλαδή τα διάφορα άλλα.
0: Ναι, μαζόξεις, ναι, ναι.
1: Σου λέει γιορτινό κλείσιμο της αγωνιστικής σεζόν του στίβου.
0: Αυτό εντάξει.
1: Το 12 ξεκίνησε αυτό, για να καταλάβεις.
0: Κατάλαβα. Γιατί το διάβασα εγώ την είδηση. Γενικά προσπαθώ λίγο να διαβάζω λιγότερα πράγματα για να σπαταλάω.
1: Και είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
0: Λιγότερη.
1: Φέτος, ας πούμε, ήταν για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Και εγώ αναρωτιόμουν γιατί πήγε στην Παλίνη και πού βρήκε σκάμα σε τι κήπο.
1: Εντάξει. Όχι, όχι.
0: Και δεν πήγα να διαβάσω γιατί σου λέω προσπαθώ να μην πολύ ασχολούμαι.
1: Έχω κάνει ρεπορτάζ τώρα, να σου πω.
0: Καλά, σιγάκι τώρα, δεν πάρει και το Πούλιτζερ.
1: Αν ήμουν δημοσιογράφος, δεν άξιζα μια θέση δίπλα στον εστεμένο να μπαίνουμε μαζί στα σπίτια.
0: Ποιον εστεμένο?
1: Τον εστεμένο, λέω, τον βραβευμένο, το δημοσιογράφο μας, τον κύριο Ευαγγελάτο. Δεν άξιζα στη δημοσιογραφία του. Κοίτα τώρα, φτιάξε σκάμα, μπε ολόγραμμα εκεί μαζί με τον Τεντόγλου να πηδήξουμε όλοι μαζί.
0: Σε σένα το έστειλε αυτό το βιντεάκι του
1: Ευαγγελάτο. Μάλιστα, με τα παπούτσια.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Που ήταν μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού των δύο γιατρών, που στην υπόθεση Μαζονάκη. Και όπως κινούνταν μέσα στην ντουλάπα κάποια στιγμή, λέει, όπου μην πατήσω και τα παπούτσια.
1: Γιατί είναι ακριβά.
0: Και έκανε λίγο παραδίπλα, μην πατήσει τα εικονικά παπούτσια, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ακριβώ.
0: Αυτά. Άμπα και μάμα μία. Ακριβώ είπα, ακριβώ είπα.
1: Εγώ είπα ακριβώ.
0: Ακριβώ, ναι, εντάξει.
1: Ήταν ακριβώ το παπούτσι, ακριβώ.
0: Καλά έκανε για το πάτσι, ναι, ναι. Μάμα μία λοιπόν η Άμπα, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Άμπα και μάμα μία, πρωινό Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, 8.30. Σήμερα είναι και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω μόνο και μόνο για να θυμίσω ότι πέρυσι, το έχουμε και σε highlight βέβαια, θα το βρω να το ξαναπαίξουμε αυτό. Είχε αναφέρει όταν κάπου το είχαμε πει στο ΣΑΣ σήμερα και είχε πει: α, τον ύμνο τον είχε γράψει ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Ναι, δεν θα είχε πολύ καλύτερη.
0: Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
1: Δεν θα είχε πολύ καλύτερη πορεία το κόμμα αν τον είχε γράψει ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.
0: Είναι στο άλμπουμ μαζί με το Angels. Το Angels πρώτο τραγούδι.
1: Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, όχι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς. Τώρα φέτος είπα ο Ρόμπιν Γουίλιαμς. Του μπερδεύω, ρε παιδάκι μου. Όλοι αυτού του τρει είναι ίδιοι.
0: Πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε τα νεότερα για την κίνηση. Έχουμε την πληροφορία που δεν ήξερε ότι χρειαζόσουν Δευτέρα πρωί. Και βεβαίως την εύκολη ερώτηση με δωρεπιταγή. Ο Γαγκαμάμα σήμερα για δώρο.
1: Με τι δωρεπιταγή.
0: Νέο παρατέταρτο. Ότι ενέργεια μπίνει στο σήμα, τέτοια επιστρέφει.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη.
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
14: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
9: Πρωινό Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Παρεμπιπτόντως, σήμερα τα μεσάνυχτα ξεκινάει για 10η σεζόν και το The Tonight Show στην τηλεόραση του Αντένα. Με πάρα πολλή κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε πολλά προβλήματα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα δηλαδή προς αεροδρόμιο. Στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών και κάτω προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, πολλά προβλήματα έχουμε στο ρεύμα της Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλιο και από εκεί προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αμπελοκήπων και Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, αλλά και ψηλότερα για όσους κατεβαίνουν από την Κηφισιά προς το Μαρούσι. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή κατά διαστήματα προς το Πεντάγωνο και τους Αμπελόκηπους. Πολλή κίνηση συγκρού στην άνοδο, χαμηλά από τη Νέα Σμύρνη δηλαδή. Η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλεία Κωνσταντίνου, η Βασιλεία Σοφία προς Σύνταγμα, η Σταδίου, η Πυραιός προς Ομόνοια από τη Χαμοστέρνας. Και πολλά προβλήματα μας δίνει ο χάρτης και στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος. Από τον Άγιο Κοσμά προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου και μετά από το παλιό Φάληρο και σε όλο το παραλιακό κομμάτι μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, όλο δηλαδή το κομμάτι αυτό της παραλιακής Ποσειδώνος, μας το δίνει ο χάρτης με έντονο μποτιλιάρισμα, το οποίο επηρεάζει και την Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από την Πειραιός και μετά προς τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Γενικά, τα πράγματα είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα πρωινό Δευτέρας. Έρχεται όμως η πληροφορία. Να το ενισχύσει δηλαδή αυτό που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Δευτέρα πρωί.
10: Σήμερα θα μιλήσουμε για τα φλαμίγκο. Γιατί τα φλαμίγκο είναι ροζ?
9: Τα φλαμίγκο είναι ροζ κάπου το.
10: Το έχουμε ξαναπεί.
9: Νομίζω το έχει
10: ξαναπεί.
9: Μπορεί
10: να το έχουμε ξαναπεί.
9: Μπορεί να το έχεις πει.
10: Οφείλουν το χρώμα τους στα φύκια τα γαλαζοπράσινα, τα οποία μπορεί να λέγονται γαλαζοπράσινα, αλλά έχουν χρώμα κόκκινο, βιολετή, καφέ, κίτρινο, ακόμα και πορτοκαλί. Και γίνεται τέλος πάντων μια διεργασία μέσα στο στομάχι του στην πέψη και αποκτούν αυτό. Δηλαδή όταν και πρωτογεννιούνται, είναι λευκά ή γκρίζα.
9: Μάλιστα.
10: Και με τη διατροφή γίνονται ροζ. Τα φλαμίγκο ονομάστηκαν έτσι λόγω του έντονου χρώματός τους, διότι προέρχεται η λέξη αυτή, όπως και το φλαμέγκο, από τη λατινική φλόγα, φλάμα.
9: Μάλιστα.
10: Τα φλαμίγκο επίσης έχουν κάνει την εμφάνισή τους περίπου 10 εκατομμύρια πριν.
9: Χρόνια,
10: ακριβώς 10 εκατομμύρια χρόνια πριν και μπορούν να ζήσουν μέχρι 50 χρονών.
9: Χρόνια.
10: Επίσης, θέλω να σου πω τα φλαμίγκο στην ουσία, όταν είναι ένα υγιές ενήλικο φλαμίγκο, λόγω του μεγάλου μεγέθους και των σμηνών, των πολυπληθών σμηνών, δεν έχουν κάποιον φυσικό εχθρό. Ο άνθρωπος είναι ο εχθρός τους.
9: Κλασικά
10: ένας.
9: Όταν δεν έχεις κάποιο φυσικό εχθρό, υπάρχει ο άνθρωπος.
10: Αυτό. Όταν δηλαδή δεν μπορεί να σε σκοτώσει το λιοντάρι, σε τρώει ο άνθρωπος.
9: Ωραία. Ρόμπι Γουίλιαμς με το Angels. Και σε λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Not με δώρο σήμερα και όλη την εβδομάδα δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ για να απολαύσετε το φαγητό σας στα Wagamama.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran ενισχύουν εδώ για να ενισχύσουμε, λέει, την πληροφορία που δεν χρειαζόμασταν. Καλημέρα από τη Χαλκίδα, μας επισκέπτονται φλαμίγκο συχνά. Και ένα άλλο μήνυμα λέει από μια φίλη μας η οποία πίζει κιόλας στη Θιβών. Τα φλαμίγκο όταν γεννούν χάνουν το ροζ χρώμα τους για αρκετό διάστημα γιατί δίνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά στα παιδιά τους. Και είναι χαρακτηριστική η φράση: θα ξαναβρεις το ροζ σου χρώμα, μαμά. Γεια σου, Δανάη, καλημέρα.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: πάμε.
1: Δανάη.
0: Καλημέρα, Δανάη. Πάμε.
2: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση Not, με την οποία εύκολη ερώτηση Not, όπως είπαμε και νωρίτερα, διεκδικείται αυτή την εβδομάδα δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων στα Wagamama. All you can eat sushi στα Wagamama. Νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls για να δοκιμάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά μαζί με ένα side της επιλογής σας. Μπορείτε λοιπόν να τα απολαύσετε στα Wagamama Αιώλου, Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο. Μπορείτε να βρείτε πότε ισχύει η προσφορά και τι ισχύει σχετικά με το sushi μέσα από τα επίσημα κανάλια των Wagamama στα social media. All you can eat sushi για να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας sushi ξανά και ξανά, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ μετά από κλήρωση, άσχετα αν η ερώτησή σας, μάλλον το μήνυμά σας, έχει σωστή ή λάθος απάντηση στην εύκολη ερώτηση, η οποία λέει, μιας και η Δανάη είναι κολλημένη τώρα στη Θιβών, το κάνουν 7 στους 10, το κάνετε 7 στους 10, τώρα που οδηγείτε, που είστε στο αυτοκίνητο.
1: Εσύ δεν το κάνεις δηλαδή?
0: Το ή κάνω
1: δεν οδηγείς τώρα?
0: Τώρα δεν οδηγώ.
1: Ναι, άρα το κάνεις.
0: Όταν οδηγώ, το κάνω κι εγώ.
1: Okay.
0: Βεβαίως. Και 7 στους 10 το κάνουν. Σκεφτείτε, κοιτάξτε γύρω σας, εσείς που κινείστε.
1: Στέλνουν μηνύματα στο κινητό.
0: Που κινείστε, όχι, δεν είναι προφανώς, δεν είναι αυτό. Είπαμε.
1: Γιατί?
0: Βάζουμε εύκολα, αλλά όχι τόσο εύκολα.
1: Α, μάλιστα.
0: 6-9-82-9-72-9-72 είναι το Viber για τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις σας. Το κάνετε 7 στους 10. Τώρα που μιλάμε, την ώρα που είστε στο αυτοκίνητο, μιλάνε στο τηλέφωνο που δεν είναι σωστή απάντηση. Ούτε η μύτη και το σκάλισμά της έχει είναι σωστή απάντηση.
1: Ωραία.
0: Το ακούμε ραδιόφωνο, τραγουδάμε, κοιτάμε το κινητό. Να πω ότι δεν έχει να κάνει με το κινητό. Ούτε με τον καφέ που έχετε στείλει πάρα
1: Ωραία.
0: Πολλά μηνύματα, ούτε με το ξύσιμο. Δηλαδή, αυτά μου αρέσουν εμένα, έτσι. Κινητό, ξύσιμο, καφέ.
1: Μα τι ανατροπή είναι αυτή, γιατί το κάνεις τότε?
0: Τα τρία καλύτερά μου, τα δικά μου, δεν έχουν καμία σχέση με τη σωστή απάντηση που ψάχνουμε σήμερα. 6-9-81-9-2.
1: Τέλειο που βάλανε πάντως οι ακροατές το ξύσιμο, έτσι. Γιατί
0: λοιπόν, η απάντηση 10-5 στο κλείσιμο της εκπομπής και μετά το τέλος της στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2.
1: Πες άλλη μία το Viber γιατί σε πάτησα.
0: 6-9-81-9-72-9-72. Τώρα τι στιγμή αυτοκριτικής ήταν αυτή?
1: Αφού σε πάτησα.
0: Πατάς 9 στις 10. Εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ο κόσμος έχει μάθει πλέον να μ' ακούει μαζί με τη δική σου φωνή.
1: Δεν το είπες όμως όλο το κινητό. Το είπες στο μισό. Άσχετο αυτό, αυτό το καταλαβαίνω. Το άλλο κινητό.
0: 6-9-81-9-72-9-72. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια. So easy to fall in love πριν ο Δευτέρα στον Easy.

0: Η Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love, πρωινό Δευτέρας, λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Άσχετο τώρα, διάβασα ότι στην Νορβηγία που λιώνουν οι πάγοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λιώσιμο τον πάγο, δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι.
0: Έδωσε τη δυνατότητα σε αρχαιολόγους που να βρούνε 48 προϊστορικά βέλη με ορισμένα να εκτιμάται ότι έχουν ηλικία 5 έως 6.000 ετών. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι βρίσκανε ήταν μέχρι τα 2 περίπου 2.000 χρόνια πριν, που ήταν με την εποχή των Βίκινγκ που συνδέονται. Το λιώσιμο των πάγων από τη μία δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή τα βρήκαν αυτά τα βέλη τα οποία είναι 5 και 6.000 ετών. Από την άλλη, βέβαια, το λιώσιμο των πάγων δεν επιτρέπει σε παλιότερα αντικείμενα ή αυτών των ετών αντικείμενα να διατηρηθούν.
1: Σωστό.
0: Οπότε έχουν περίπου 20 χρόνια να βρούνε ό,τι βρούνε, γιατί από εκεί και πέρα θα καταστραφούν λόγω της, του λιώσιμου τον πάγο και δεν θα μπορούν να διατηρηθούν τα αντικείμενα
1: και
0: αυτά.
1: Και θα έρθουν σε επαφή με το οξυγόνο. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε ότι επειδή είναι και η εποχή τέτοια, κρυολογήματα, βουλωμένες μύτες, δύσκολη αναπνοή κτλ., μπορείτε να γνωρίσετε, δεν το έχετε κάνει ήδη δηλαδή, το Selva Cold and Flu από την Intermed, που είναι ένα προϊόν για την ρινική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας, στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένας, προσφέροντας βεβαίως πάνω απ' όλα ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Cold and Flu από την Intermed, όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε σε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες.
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, δύο άτομα που επεβαίναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ νωρίτερα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με αντικείμενο την αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων, ώστε να γίνει καταγραφή της κατάστασης και να συντονιστούν οι επόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε πανελλαδική στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη του ωραρίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη μία μετά το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, στην Ακαδημίας και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24-ωρη ή και 48-ωρη απεργία. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανοιχτή είναι και πάλι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέες αιτήσεις. Η αίτηση Α21 γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Στη Μαδρίτη στρέφει την καμερά του Γουντι Άλεν, ο οποίος ξεκινά σήμερα τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Στα 90 του χρόνια, ο Αμερικανός σκηνοθέτης ετοιμάζει την 51η ταινία της καριέρας του, επιστρέφοντας στην Ισπανία για μια αγγλόφωνη παραγωγή που δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο.
17: Easy Sports.
18: Η εθνική μας ήρθε ισοπαλή 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο με 78-68 στην πρώτη αγωνιστική της Στίχημαν Greek Basketball League.
17: Easy Weather.
18: Ηλιοφάνεια στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχύει 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

0: Easy 97,2.
1: Easy breakfast, πρωινό Δευτέρας, 2 λεπτά μετά τις 9. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην Αθήνα. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεγάλο ποτηλιάρισμα από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τηλεφόρο Κηφισίας. Μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δυστυχώς. Στην τηλεφόρο Κηφισίας στην άνοδο, από τηλεφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αττική οδό και από εκεί και ανεβαίνοντας προς την Κηφισιά. Κατεβαίνοντας από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιεράδο και την Πέτρου Ράλι. Ηλεφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Αρκετά προβλήματα οι συγκρούσεις στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και χαμηλότερα προς το κέντρο της Αθήνας, όπως και η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και βεβαίως η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ επιβαρημένη ηλεφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ Αμπελοκήπων και Χαλανδρίου, ψηλά στο Χαλάνδρι στην Παλαιολόγου, αλλά και η Μεσογείο στην Κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή κατά διαστήματα κατεβαίνοντας μέχρι και την Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τηλεφόρο Μεσογείων είναι επίσης επιβαρημένη. Πολλά προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο από τον Άλιμο προς το Παλιό Φάλιρο και από το Παλιό Φάλιρο όλο το παραλιακό κομμάτι δυστυχώς μέχρι και τον Πειραιά έχει ποτηλιάρισμα. Στο άλλο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Καλαμακίου. Είναι αυτή την ώρα η κίνηση. Γενικά θέλει πολύ πολύ υπομονή. Μιλώντας για κίνηση, επειδή δεν διευκρίνησα για την εύκολη ερώτηση Νότ, που είπα νωρίτερα ότι το κάνετε 7 στους 10 τώρα που είστε στο αυτοκίνητο, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Αθήνα που είμαστε κολλημένοι στο αυτοκίνητο. Έχει να κάνει με το αυτοκίνητο εν κινήσει, έτσι. Σταματημένος δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Επίσης κάτι, ένα ωραίο μήνυμα από την Τζέννη, 7 στους 10 ακούνε Easy. Τζέννη, μα να άκουγαν 7 στους 10 Easy, τώρα θα ήμασταν στη στρατόσφαιρα. Θα ήμασταν.
2: Στη στρατόσφαιρα.
1: Θα ήμασταν τη ραδιοφωνία.
2: Α, γιατί μην γίνει κανένα τρελό. Ξαφνικά μα στείλουνε, γιατί το είχε πει ο Στάθης. Α, ο Στάθης, ό,τι λέει είναι νόμος για το Στάθη.
1: Λοιπόν, αυτά, Modern Talking, για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. You're my heart, you're my soul.

0: Η Σία και το Unstoppable πρωινό Δευτέρα σε 9 και 11 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε 5 του μήνα, 5 Οκτώβρη, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Χρωστάμε το Easy Pass, γιατί δεν το έχουμε πει το Easy Pass σήμερα.
1: Είστε
0: δίκιο, γιατί στέλνετε και μηνύματα. Και είναι και η τελευταία εβδομάδα αυτή, διότι την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast. Live απαγή η Σελίν Ντιόν. Με τον Easy βεβαίως 97,2. Το Easy Live Experience, το οποίο σας έχει στείλει σε τεράστιες συναυλίες και θα σας στείλει σε άλλη μία, και έρχονται κι άλλες βεβαίως. Το Σάββατο 22 Μαΐου είναι το συγκεκριμένο live για το οποίο ο λόγος. Μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας θα βρεθείτε στο Παρίσι και θα απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Θα απολαύσετε live όλες τις επιτυχίες της. Την Παρασκευή που μένει η κλήρωση. Η φόρμα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση είναι online στο soundis.gr / easy972. Βεβαίως κάθε μέρα χρειάζεστε μια συγκεκριμένη λέξη, το λεγόμενο Easy Pass, το οποίο είναι απαραίτητο για να είναι.
1: Say the magic word.
0: Έγκυρη, η συμμετοχή σας.
1: Ποια είναι το magic word σήμερα?
0: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
1: Ταλέντο. Ε, αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: Ποιο?
0: Φωνή.
1: Φωνή. Φωνή, εφωνή,
0: εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, νη. Πες μου, σε ποια χώρα, εφ, δηλαδή εφ, κάτσε να το γράψω ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω
1: στην πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
0: Εφωνή, νη. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν μου τέριαζε.
0: Να το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το εφωνή, νη. Φώνε δηλαδή με double N. Τι είναι, κάτσε, γιατί μπορεί να είναι, κάνω εγώ λάθος.
1: Double E ήταν, F-O-N-E-E.
0: Τρίπλη λοιπόν.
1: F-O-N-E-E.
0: Double
1: E. Εντάξει, ωραία.
0: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
1: Μην βάζεις τρίπλη γιατί είναι λάθος, είναι λάθος σε ορθογραφία.
0: Ναι. Λέει πού μπορεί να αναφέρεται, γιατί με double E δεν αναφέρεται πουθενά.
1: Την πρωτοενδοευρωπαϊκή, να δείτε και εκεί. Άντε τώρα.
0: Κάτσε να βάλω εφωνή ή πρωτοενδοευρωπαϊκή. Όταν θα μου βγάλει. Μπει ηλίδιο αγόρι μου, σου κόβω το chat GPT για ένα μήνα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το Easy Pass σήμερα για τη Celine Dion είναι φωνή. Θέλετε να το πείτε ελληνικά,
0: όχι ελληνικά.
1: Θέλετε να το πείτε ινδοευρωπαϊκά, πρώτο. Ό,τι θέλετε. Αλλιώς φωνή.
0: Όχι τι θέλετε, παιδιά. Φι, ωμέγα, νι, ήτα. Φωνή. Soundis.gr, κάθε το Easy 972 και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής. Αν δω μία συμμετοχή να γράφει εφωνή, έτσι, θα γίνει χαμός, σας το λέω. Coldplay, Clocks και η συνέχεια βεβαίως στο Easy Breakfast της Δευτέρας.

0: Η Dido και το White Flag στο Easy Breakfast.
1: Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα μου φαίνεται λίγο κολαψιάρα κι αυτή, ε. Είναι λίγο κολαψιάρα η Dido, δεν είναι?
0: Ποτέ δεν μ' άρεσε η Dido.
1: Α, δεν σ' άρεσε ούτε αυτή.
0: Έχει αυτή τη... Έχει... Ξέρεις τι γίνεται, δεν μ' αρέσουν οι φωνές. Έχω περίεργες πολλές, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι φωνές που έχουν από πίσω. Μπορεί να το έχει δίκιο με το ξέρω. Ένα υποβόσκον από πίσω. Δηλαδή...
1: Δεν έχει δίκιο. Δεν έχει.
0: Δεν μπορώ αυτό το. Α, που ακούγεται από πίσω. Μου γυρίζει.
1: Έχει Dido από πίσω.
0: Δεν έχει αυτό το. Από πίσω.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εκτός αέρα μιλούσαμε για τα μεσημεριανά όνειρα.
0: Ναι, είμαστε τυχεροί. Δηλαδή, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπορώ και κοιμάμαι από το μεσημέρι. Και με δύο παιδιά, έτσι. Και το ένα σπίτι. Το έχω εκπαιδεύσει και αυτό, όπως είχα εκπαιδεύσει και το πρώτο, βεβαίως. Αλλά ρε φίλε, τα όνειρα που βλέπω το μεσημέρι, έχω φτάσει λόγω άγχους, στρες, δεν ξέρω τι, να βλέπω κάτι σουρεάλ πράγματα που δεν τα βλέπω το βράδυ ή δεν τα θυμάμαι. Αλλά δηλαδή είμαι στο τσάκ να πω ότι δεν θέλω να κοιμηθώ το μεσημέρι για να μην δω αυτά που βλέπω.
1: Μες στην άγνοια σου τα είπες όλα. Μπράβο σου, είδες. Γιατί ήρθα από μέσα σου, σαν μπουρμπουλήθρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Υπάρχει λόγος που τα μεσημεριανά όνειρα, αυτοί οι εφιάλτες, είναι συχνά πιο έντονα, πιο αγχωτικά, πιο άσχημα, πιο μπερδεμένα το μεσημέρι σε

0: σχέση με το βράδυ. Αυτό διαβάζω τώρα. Όσο εγώ μελετάω. Καταρχάς λέει υπάρχει διαταραχή του κύκλου REM όταν κοιμόμαστε το μεσημέρι. Γιατί στην ουσία τα έντονα όνειρα πότε τα βλέπουμε κατά τη διάρκεια του REM. Όμως το μεσημέρι ο εγκέφαλος προσπαθεί να μπει σε αυτή την κατάσταση χωρίς να έχει περάσει τα ενδιάμεσα στάδια. Και αυτό το άμεσο που κάνει και το κάπως βιαστικό, αυτή η γρήγορη μετάδοση, η μετάβαση κάνει τα όνειρα εξαιρετικά ρεαλιστικά και συχνά τρομακτικά. Το άλλο είναι βέβαια ότι το μεσημέρι ο ύπνος είναι πιο ελαφρύς, ξυπνάς πιο εύκολα και θυμάσαι πολύ πιο ανατριχιαστικά τις λεπτομέρειες. Ενώ το βράδυ μπορεί να έχει περάσει μετά, περνάνε τα στάδια τα άλλα που σιγά σιγά τα ξεχνάς και γι' αυτό ακριβώς εντείνει το συνέστημα του φόβου της δυσφορίας. Το άλλο που συμβαίνει.
1: Άλλη μια διαπίστωση. Τι να κάνω, θα μου πει.
0: Την είπε και αυτή. Βέβαια, θα σου πω και τι να κάνει στο τέλος. Σε αντίθεση, λέει, με το βράδυ, το μεσημέρι, το σώμα μας βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία ημέρας, που σημαίνει στρες, κορτιζόλη, στα ύψη.
1: Στα ύψη, ναι.
0: Οπότε οι εκκρεμότητες ημέρες τρέχουν, ενώ εσύ κοιμάσαι, και το υποσυνείδητο άγχος μεταφράζεται άμεσα σε αρνητική θεματολογία στα
1: όνειρα. Τι να κάνω, γιατρέ μου. Γιατρέ μου. Δεν είδα και μια καμία ταμπέλα ότι είναι ιατρείο εδώ, αλλά εντάξει, πείτε μου.
0: Δεν θα σ' αρέσει αυτό που θα σου πω. Καταρχάς, πρέπει να βάλεις τον τραπεζικό μου λογαριασμό 200 ευρώ.
1: Μα το βάλω, εντάξει, 200 ευρώ.
0: Αν θες να αποφύγεις λοιπόν αυτούς τους
1: εφιάλτες. Φαίνεται αρκετά πιστική, οπότε 200 ευρώ είναι μια φυσιολογική τιμή.
0: Προσπάθησε ο μεσημεριανός σου ύπνος να μην ξεπερνάει τα 20 με 30 λεπτά.
1: Καλά, εντάξει,
0: θέλει ο άλλος να κάνει και ζωάρα. Θέλει 2 ώρες η άλλη να βλέπει παιδικό. Και όχι, να κοιμάται, δεν ξέρω και εγώ τι πια έχεις από τις 2 ώρες με στο σπίτι.
1: Τις καθημερινές. Έχω τη μικρή που κοιμάται μαζί μου.
0: Α, κοιμάται μαζί.
1: Τα Σαββατοκύριακα. Έχω τη μεγάλη που τη λέω όταν βλέπει παιδικά.
0: Μην ενοχλεί τον μπαμπάκα, σκέφτεται.
1: Θα κλείσω λίγο τα μάτια μου. Ξύπνα με τη λέω σε 10 λεπτά που δεν καταλαβαίνει 10 λεπτά, οπότε με αφήνει και κοιμάμαι καμιά ώρα.
0: Έτσι, σαν το σκύλο. Ναι, ναι. Άμα λέγω σκυλιά, παιδιά, ότι έχουν πολλά κοινά, αυτό το πράγμα. Θες να κάνεις και 2 ώρες. Κοιμήσου το 20-30 λεπτά που είναι το power nap και θα ξυπνήσεις ανανεωμένος.
1: Εντάξει.
0: Να, δεν το θα
1: δεν πειράζει. Θα ζήσω
0: με τα όνειρά
1: μου. Θα ζήσω με τα όνειρά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στη Χριστίνα, η οποία λέει: το παιδάκι μου γίνεται 8. Θέλω να το αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Για τον Χρήστο, λοιπόν, είναι το επόμενο τραγούδι. Ήταν άλλο το επόμενο τραγούδι, αλλά θα κάνω την επανάστασή μου. Εντάξει, μπορεί να χάσω τη ζωή μου, αλλά όλοι οι επαναστάτες κάποια στιγμή θανατώθηκαν. Έτσι. Θα βάλω Bon Jovi, λοιπόν. Που ήταν, το είχαμε λίγο παρακάτω, το ανέβασα λίγο παραπάνω. Να παίξει.
0: Τι γιατί... επανάσταση ήταν αυτή, Βρεστάθη μου.
1: Το Always. We love you, Always και τα λοιπά για τον
0: Μπράβο,
1: Χρήστο.
0: Πολύ ωραία για τον Χρήστο. Αλλά λέω
1: μπήκα μπροστά για τον Χρήστο τώρα.
0: Ναι. Παίρνει τη σφαίρα για τον Χρήστο.
1: Δεν το κάνω για μένα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω μπροστά για τον Χρήστο και ό,τι συμβεί.
0: Χριστάκο μου, χρόνια σου πολλά.
1: Μπορεί να μην ξανακοιμηθώ μεσημέρι από εδώ και πέρα.
0: Χρόνια σου πολλά, να είσαι πάντα υγιής και χαρούμενος. Η μαμά σου που σου αγαπάει πάρα πολύ σου αφιερώνει το επόμενο τραγούδι που είναι τον Bon Jovi, το Always.
1: Τι γλυκιά. Όχι, τα πες πολύ ωραία. Ασυνήθιστα ωραία, θέλω να πω.

0: Και όπως έτσι λοιπόν κλείνουμε και αυτό το ημίωρο 9.30 πρωινό Δευτέρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη, Bon Jovi και Always. Και πλέον έχουν αρχίσει, έρχονται μηνύματα τα οποία είναι απάτη, αν είναι απάτη βεβαίως, γιατί δεν ξέρω κιόλας, στο Viber του σταθμού. Θα μου πεις ένας αριθμός είναι γι' αυτός, έτσι οπότε.
1: Τι ήρθε.
0: Ήρθε ένα μήνυμα στα αγγλικά βέβαια.
1: Oh.
0: Λοιπόν, από ένα λογαριασμό μας έχει στείλει και παλιότερα μήνυμα, βλέπω εδώ. Α, χθες, how's it going, δεν απαντήσαμε. Και λέει εδώ, χαίρομαι που επικοινωνούμε.
1: Αγγλικά τα λέει τώρα.
0: Ναι.
1: Και κάνεις μετάφραση. Ναι. Πολύ εργαλείο εσύ.
0: Είμαι από το HR, από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή γνωστού πολυκαταστήματος ασιατικού, δεν θα αναφέρω τώρα το όνομα.
1: Νομίζω ότι λέγανε ότι είναι από το δικό μας το HR. Μήπως είναι από το δικό μας HR και μαθαίνουν ξένες γλώσσες και επικοινωνούν μαζί μας πια έτσι. Όχι.
0: Όχι, λέει. Εκτός αν έχουμε το ίδιο HR με το κατάστημα αυτό.
1: Τόσα τα τέλεια.
0: Μπορείτε, λέει, να δουλέψετε από το σπίτι και να κάνετε reviews, δηλαδή να κάνετε. Πώς το λένε,
1: κριτικές.
0: Κριτικές,
1: ναι.
0: Των προϊόντων μας και θα παίρνετε 300 με 400 ευρώ την ημέρα.
1: Άπα!
0: Είναι, λέει, πολύ εύκολο και πολύ νόμιμο.
1: Να σε δω εγώ.
0: Μπορώ
1: τώρα.
0: Μπορώ να σα στείλω, λέει, πληροφορίες.
1: Βεβαίως. Να πεις πάτα ναι, φυσικά, τι θα ποιον θα χακάρω.
0: Άμα θα απαντήσω, yes.
1: Αλήθεια, πατάς.
0: Γιατί? Θα χακάρω το Viber του σταθμού.
1: Ωραία.
0: Το
1: έγινε.
0: Πολύ, πολύ να χάσουμε ένα iPad. Έχουμε λεφτά.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Yes,
1: να σε δω εγώ τώρα να διαφημίζεις από το γνωστό ασιατικό πολυκατάστημα στο σπίτι σου, θα ξέρουμε όλοι. Και να σου πω κάτι, θα μπαίνουμε και θα πατάμε και τους κωδικούς, παιδί μου. Ό,τι μας πουλάς, επειδή είσαι τίμιος άνθρωπος και καθαρός και ηθικός και δεν κάνεις τίποτα με βάση τα χρήματα, θα το αγοράζουμε.
0: Δεν με απαντάει η Άντζελα.
1: Άντζελα, τι λέγανε.
0: Ναι, Άντζελα.
1: Α, μάλιστα. Θα σου απαντήσει τώρα η Άντζελα.
0: Ελπίζω.
1: Κάτσε, δεν γίνεται.
0: Ελπίζω,
1: τώρα
0: δεν
1: ένα.
0: Μπορεί.
1: Μα δηλαδή τώρα τι ήθελε.
0: Έτσι τώρα.
1: Δηλαδή ήθελε. Μήπως η Άντζελα έχει ψυχολογικά και θέλει να φάγει χιλόπιτα, γιατί η κοπέλα μου σου είπαμε ναι. Δηλαδή όμως λέγαμε όχι, τι θα έκανες.
0: Εγώ περιμένω απάντηση.
1: Θα περιμένεις.
0: Θα προσβληθώ δηλαδή αν δεν απαντήσει.
1: Θα σου απαντήσει καλά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με τα τελευταία νέα για την κίνηση και το καλό νέο της ημέρας και το Song Me Up, κομματάρα έχουμε επιλέξει και για σήμερα στο κλείσιμο του Easy Breakfast.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ξυπνάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
7: Λοιπόν, να δούμε και τα τελευταία νέα για την κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Ένα δύσκολο πρωινό στη λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο. Στη λεωφόρο Κηφισού, με συγχωρείτε, στην άνοδο από την Ιερά Οδό και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και κατά διαστήματα στην κάθοδο. Στο ύψος κυρίως των Αγίων Αναργύρων, των Σεπολίων και του Περιστερίου, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς το Εγάλαιο και από εκεί προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Πολλά προβλήματα έχει η Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο παραμένει μποτιλιαρισμένη από τα Άνω Λιώσια, σχεδόν από περιφερειακή Εγάλαιο μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Επίσης η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάδρι και στην κάθοδο από το Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Συγκρού στην άνοδο και η Καλλιρόης αλλά και η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου. Παραλιακά για όσους κινούνται από τον κόβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς τον Πειραιά, επίσης θα αντιμετωπίσουν εκεί οι οδηγοί καθυστερήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα. Και την ώρα που μίλαγα, μου απάντησε η Άντζελα.
8: Όπα.
7: Για τα προβλήματα.
8: Η Άντζελα Μαϊμού τώρα λέει. Όχι η Άντζελα Μαϊμού. Η Άντζελα, τέλος πάντων. Ναι.
7: Από γνωστό κατάστημα που μας είπε θα βγάζουμε 300 με 400 ευρώ την ημέρα. Της απάντησα yes. Θέλω να γίνω reviewer. Και μου λέει ο ρόλος σου θα είναι απλώς να παίρνεις τα προϊόντα που θα σου στέλνουμε εμείς κάθε μέρα. Και εμείς θα σε πληρώνουμε μέσω τράπεζας, λέει, IBAN. Ή ψηφιακού πορτοφολιού.
8: Α, θα δώσω
7: και
8: το IBAN σου.
7: Λέει, ένα παράδειγμα τώρα πώς δουλεύει.
8: Α.
7: Και θα πάρεις και 5 ευρώ ως αποζημίωση για το χρόνο σου. Οκ. Okay.
8: Από τα 300-400 ημερησίως δεν σου είπε 300-400 ή το μήνα.
7: 5 ευρώ το παράδειγμα. Τώρα την ημέρα μου έλεγε.
8: Έχει daily. Μια απόσταση τώρα για ότι έχασες το χρόνο σου 5 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω
7: 5 ευρώ ρε παιδί μου για το χρόνο για να δεις πώς γίνεται.
8: Α.
7: Και μετά θα μου στείλετε κανονικά προϊόντα και θα βγάζω 300 με 400 ευρώ την ημέρα.
8: Ωραία.
7: Να απαντήσω, OK.
8: Ναι, πάντα όχι.
7: Βαριέμαι όμως τώρα.
8: Βαριέμαι. Να σου πηγαίνει να το έρθει.
7: Τι μου πηγαίνει να το έρθει. Το iPad είναι του σταθμού. Ο Viber λογαριασμό είναι του σταθμού. OK, ρε θα απαντήσω.
8: πω. Okay. Μέσα στην επανάσταση μου είσαι σήμερα.
7: Και θα, μετά ξέρεις ποιος είναι ο πιο πιθανός να, να δει τα προηγούμενα μηνύματα από όλους που ακολουθούν και να πατήσει να δει τι γίνεται.
8: Ο Νίκος Μάντζος. Ο Νίκος Μάντζος. Που θα δει Άντζελα και θα πει αμάν, αμάν, μωράκι. Ποιος μιλάει με το μωράκι. Μπες και εσύ τώρα στην αίρεση, Μάντζο.
7: Ροξέτ, The Look, σε λίγο το καλό νέο της ημέρας και το σημερινό Song Me Up στο Easy Breakfast.

0: Oasis, Got the Look, η Roxette στο Easy Breakfast. Μου ήρθε το link κανονικά. Μου λέει τι να κάνω, να ανοίξω το application και
1: τα
0: λοιπά.
1: Τα 5 ευρώ.
0: Να κάνω το screenshot και τα λοιπά, ή αλλιώς να πατήσω το link. Και μπορεί και να είναι, ρε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Μπορεί.
0: Το αφήνω στο μάτσο.
1: Πάμε στην καλή είδηση ημέρας, η οποία έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Ηρακλή. Την ομάδα, έλα όλοι πάμε για την.
0: Μην ακούγεσαι ειρωνική. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορικότερες ομάδες της Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία δεν έχει πέσει ποτέ στο ποδόσφαιρο αγωνιστικά.
1: Μέσα. Α, όχι, έξω. Εντάξει, όχι, όχι, όχι. Και στις 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, χθες, εκεί στο Ιβανόφιο, λίγο πριν το Τζάμπολο, εμφανίστηκε η νέα μασκότ της ομάδας, η οποία είναι μία γιαγιάκα με μαγκούρα, η Χάιδο. Εμπνευσμένη από μια πραγματική.
0: Την κυρία Χάιδο, ναι. Πασίγνωστη.
1: Ναι. Από μια πραγματική, λοιπόν,
0: φύλαφλο
1: του Ηρακλή, την κυρία Χάιδο Παρασκευαϊδού.
0: Η οποία είναι σχεδόν σε κάθε γήπεδο που
1: είναι
0: παίζει.
1: Είναι 80 χρονών, ναι, ναι, ναι, η κυρία Χάιδο, και μας αποδεικνύει κιόλας ότι ξέρεις και ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία και τα πάθη δεν έχουν ηλικία, ρε παιδί μου. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, δηλαδή να λέμε, αχ, αυτό δεν είναι για μας. Η κυρία Χάιδο τη βλέπεις, πανηγυρίζει με τον Ηρακλή, αγάπησε την ομάδα της μέσα από την ομάδα μέσα από το σύζυγό της και συνέχισε να πηγαίνει στο γήπεδο και αφού τον έχασε. Και είναι πάρα πολύ ωραία η μορφή της καινούριας μασκότ που ούτως ή άλλως ενοιολογικά συνδέθηκε με τον Ηρακλή που τον λένε γύρεο εξαιτίας ακριβώς τις ιστορίες του.
0: Και εμάς που δεν είναι γριές και τα λοιπά.
1: Οκ, okay, ότι είναι μια πιο ηλικιωμένη, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα μασκότ και ένα ωραίο παράδειγμα, ρε παιδί μου, ανάδειξη τη τρίτη ηλικία, η οποία είναι ενεργή και μπορεί να παίρνει ακριβώς μέρος σε πάρα πολλά πράγματα από αυτό που κάνουμε οι μικρότερες ηλικίες σε σχέση με την τρίτη ηλικία.
0: Ναι, άρα.
1: Που βέβαια πια νομίζω οι ηλικίες δεν είναι τρεις, είναι πέντε. Εμείς είμαστε στην τρίτη ηλικία. Αλλά άσχετο.
0: Ναι, ναι, αλλά πλέον η τρίτη ηλικία είναι η νέα δεύτερη ηλικία.
1: Εγώ ξέρω ότι σε λίγο που θα αρχίσουν να σου πέφτουν τα δοντάκια σου, λες είμαι μωρό, βγάζω τώρα δοντάκια.
0: Πρόσεξε, μην πάρω τη μαγκούρα της κυρίας Χάιδος εκεί, τη μασκότ, όχι της κανονικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο στον Ηρακλή.
0: Σε έλεγα και νωρίτερα για την κατάρα της γριάς, να θυμάσαι. Έτσι, για τους Ηρακλειδείς το λένε και πολλές φορές έχει βγει και αληθινό. Πρόσεχε την κατάρα της γριάς. Lady Gaga, Bruno Mars και σε λίγο εδώ για να.
1: Ταιριάζει και το τραγούδι. Day with a smile.
0: Ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό Easy Breakfast. Να θυμίσουμε ότι αν υποφέρετε από εποχική τριχόπτωση, είναι η ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδο συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonsan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Tonsan Skin Hair Nails Booster. Λοιπόν.
1: Απάντηση στην εύκολη ερώτηση.
0: Εύκολη ερώτηση που βρέθηκε βεβαίως μετά τη διευκρίνηση που έκανα στις 9 και κάτι, που λέει ότι το κάνουν 7 στους 10 τώρα στο αυτοκίνητο. Η σωστή απάντηση ήταν υπερβαίνεται το όριο ταχύτητας.
1: Το κάνεις.
0: Δεν υπερβαίνεις το όριο ταχύτητας εσύ, δηλαδή. Καλά, δεν λέω για ταχύτητα που είναι στα 120 και πας με 140, που και εκεί το κάνεις. Αλλά για παράδειγμα, σε δρόμο τώρα με στην Αθήνα που είναι 30, δεν πηγαίνεις με 40.
1: Ειδικά στην Αθήνα. Όχι, δεν είναι. Θα σου πω, εξαρτάται. Με το μηχανάκι μπορεί να μου ξεφύγει.
0: Με
1: το αυτοκίνητο όμως δεν μου ξεφεύγει, γιατί έχω βλέπει το αυτοκίνητο πόσο είναι το όριο.
0: Δεν χτυπάει, εντάξει, ναι, και τι κάνεις, κατεβάζεις ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει, εμένα δεν χτυπάει το μεταξύ, δεν είναι τόσο προηγμένο.
1: Δεν χτυπάει και εμένα, αναβοσβήνει και συνήθως βάζω και τους χάρτες. Που στους χάρτες το βλέπεις.
0: Δεν περνάς εσύ δηλαδή. Εντάξει, ίσως 3 στους 10, δεν είπα, 7 στους 10. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε.
1: Δεν το κάνω γιατί οδηγούν όλοι σαν τους τρελούς.
0: Και εγώ προσπαθώ, αλλά. Σου ξεφεύγει. Δηλαδή σε ζώνη 30 πηγαίνει, 35.
1: Σε πολλά σου έχουν ξεφύγει και είχαμε δύο παιδιά. Να, τέλος πάντων.
0: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο, σαν σήμερα το 96, ανέβηκε στο νούμερο 1 των UK Singles Chart. Αναφορά στην ταινία η οποία κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1961. Και μιλάω βεβαίως για την ταινία Breakfast at Tiffany's.
1: Αχ, τι ωραίο κομμάτι.
0: Το τραγούδι από Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.
1: Τι κούκλος είσαι, σημερινό Song Me Up. Άξιος. Χαλάλη όλα αυτά που έχει κάνει.
0: Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Πρώτα Θεός, αύριο πρωί 6 και εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Άξιος, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σου και να μοιράζεσαι μαζί τους τις πιο όμορφες στιγμές. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, κλειστή Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, προκειμένου κλιμάκιο του στρατού να παραλάβει την χειροβομβίδα που πέταξαν άγνωστοι περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε καφετέρια επί της οδού Αχαρνών στον Άγιο Παντελήμωνα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 35χρονος που δάγκωσε το αυτή της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, ενώ η 54χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Ελπής. Σε βάρος του 35χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη προσκομίσει στις αρχές έγγραφο που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη. Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική στον Εύρο για την πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία σε ελληνικό έδαφος από χθες το μεσημέρι και καίει ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα το πρωί. Το πυρηνό μέτωπο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και είναι ορατό σε κοντινή απόσταση από την τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με αντικείμενο την αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων, ώστε να γίνει καταγραφή της κατάστασης και να συντονιστούν οι επόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Η Τεχεράνη έχει ήδη απαντήσει στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι απομένουν ορισμένα ακόμα σημεία που πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ουάσιγκτον, διευκρινίζοντας ότι βασική προτεραιότητα του Ιράν στις συνομιλίες παραμένει η επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς.
15: Easy Sports.
16: Η Εθνική Ελλάδα άντεξε στην πίεση. Έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Γερμανία, παρέμεινε αίτητη και ισοβαθμή στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της στο Nations League με την Ολλανδία. Με το δεξί μπήκε στη φετινή Greek Basketball League ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 78-68 του Ηρακλή στο καυτό Ιβανόφιο. Την πρώτη του επαφή επίσημα ως παίκτης του ΠΑΟΚ είχε με τον Ανδρέα Τρινκέρι, ο Ντονάτας Μότιε Γιούνας.
15: Easy weather.
16: Ηλιοφάνεια στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία και σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου προχωράμε κανονικά στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο με τη συννεφιά του, με τις βροχούλες του. Σήμερα ωραιότατη ηλιοφάνεια αναμένεται να έχουμε στην Αττική, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 18 βαθμούς Κελσίου. Πολλά έχουμε να πούμε μέχρι τη μία που θα μείνουμε παρέα. Σε λίγο Scorpions, αμέσως τώρα είναι το Maniac εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα.

Jasmine Thompson, αυτό είναι το Let Your Go στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι να μας ηρεμήσει λιγάκι δευτεριάτικο, γιατί και τα πράγματα στους δρόμους της πόλης δεν τα λες και πάρα πολύ καλά σήμερα. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι είναι αρκετά επιβαρημένη κατάσταση και έτσι για αλλαγή θα ξεκινήσω από τη Συγκρού, όπου θα συναντήσετε προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Σώστη. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, όπως και στην Αρδιτού. Στην Καλλιρόη καλύτερη κατάσταση, στην Αρδιτού όμως το ρεύμα προς Βόρεια και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης το ρεύμα προς Βόρεια. Ένα χαμό θα το συναντήσετε. Επίσης, στη Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, στα δύο και περιμετρικά στην Ομόνοια υπάρχουν προβλήματα, κατά τόπου στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, με πιο έντονα τα προβλήματα εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στην κάθοδο στο ρεύμα. Στην καθόδου, εκεί από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα στην Αττική Οδό, που πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Είναι ασύλληπτη η κούραση που ζουν οι οδηγοί, που αναγκάζονται καθημερινά να περνάνε από αυτό το σημείο. Πριν το Ζεφύρι ξεκινούν τα προβλήματα, από τα Άνω Λιώσια ακόμα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνουν σχεδόν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Πολύ επιβαρημένη και η κατάσταση. Στον Κηφισό τώρα προβλήματα θα συναντήσετε από την Πέτρου Ράλη έως τη Λένορμαν κυρίως και μετά κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος των Πατησίων. Υπάρχουν προβλήματα και στην είσοδο του Πειραιά και περιμετρικά στο λιμάνι, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, ενώ καλύτερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών Κορίνθο εκεί προς Καραμαγκά, μόνο κάποιες μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν το Σκαραμαγκά. Αυτά σε γενικές γραμμές, σε συνδυασμό με τη Δευτερούλα, δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον να σας πω κάτι, έχουμε ηλιοφάνεια, σκέψου και να έβρεχε κιόλας, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Σε λίγο το Take Me There, το τραγούδι που αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι. Άμεσος τώρα από τους Quan είναι το Tainted Love, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Είναι η Celine Dion φυσικά και αυτό είναι το All By Myself εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι η Celine, την αγαπάμε τόσο πολύ και κυρίως αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε την αγάπη μας προς εσάς και πώς συνδυάζονται αυτά, αφού σας στέλνουμε να δείτε τη Celine Dion στο Παρίσι. Το Easy Live Experience λοιπόν, το επόμενο Easy Live Experience θα στείλει κάποιον από εσάς στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου για να απολαύσετε μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, αυτή την καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και αυτό φυσικά θα το κάνετε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr, κάθετο Season 72. Εκεί λοιπόν, όπου σας ζητηθεί, συμπληρώνετε το Easy Pass της ημέρας που για τη σημερινή ημέρα είναι η λέξη φωνή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Παρασκευή. Τελειώσανε τα ψέματα. Αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι και βεβαίως μπείτε, δηλώστε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Robin Beck και First Time. Αμέσως τώρα Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στον Easy.

0: First time στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, και εδώ είναι και η Telecom, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ποια είναι το magic word σήμερα?
3: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
2: Ταλέντο. Ε, αυτό.
3: Το δεύτερο.
2: Ποιο?
3: Φωνή.
2: Φωνή. Φωνή. Εφωνή.
3: Εφωνή. Πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή? Εφωνή. Πες μου, σε ποια χώρα. Δηλαδή, κάτσε να το γράψω, ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω.
2: Την πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
3: F-O-N-N-E. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
2: Μου τέριαζε.
3: Θα το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το F-O-N-N-E. Φώνε δηλαδή, με double N. Τι είναι? Κάτσε, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
2: Double E ήταν, F-O-N-N-E.
3: Τρίπλη, λοιπόν.
2: F-O-N-N-E.
3: Double E.
2: Εντάξει, ωραία.
3: Δεν το βάζω τρίπλη, το.
2: Μην βάλεις τρίπλη γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος ορθογραφία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Είμαι η Σακυρία με το Underneath Your Clothes εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και εδώ στην παρέα μας είναι και η Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε τώρα στο telecom.gr και έτσι θα μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Ακούμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unifarma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
5: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
4: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
5: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
4: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
0: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με γοργούς ρυθμούς προχωράει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μετά την εισαγγελική παραγγελία για άρση απορρίτου των επικοινωνιών τα 6 κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν πως η 56χρονη γιατρός μετά το μοιραίο συμβάν προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών. Από το κινητό της τηλέφωνο φαίνεται να έχουν γίνει αναζητήσεις για την προποφόλη και την μυδαζολάμη. Παράλληλα, στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων εντοπίστηκε ομαδική συνομιλία στην οποία γίνεται αναφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στη χορήγηση μέθης που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 35χρονος που δάγκωσε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία, ενώ η 54χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο Ελπής. Σε βάρος του 35χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο κατηγορούμενος έχει ήδη προσκομίσει στις αρχές ιατρικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι υπάσχει από κατάθλιψη. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ειδικοί για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Ραντεβού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού στην οδό Μπουμπουλίνας δίνουν αυτήν την ώρα καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως έκανε γνωστό κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη που έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Easy Sports.
6: Η Εθνική κράτησε το αίτητο στην League A του Nations League μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην Ντουμπάι και τον Νοέμβριο θα παίξει για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεζούς, δήλωσε ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο μπορεί να επιστρέψει στην εθνική ομάδα αν το επιλέξει, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για τον 41 ετών αρχηγό μετά την ξαφνική αποχώρησή του από την αποστολή την περασμένη εβδομάδα. Την πρώτη του επαφή επίσημα ως παίκτης του ΠΑΟΚ είχε με τον Ανδρέα Τρινκέρι ο Ντονάτας Μότιε Γιούνας.
7: weather.
6: Ηλιοφάνεια στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω αυτή η Δευτέρα να σας συμπεριφέρετε ωραία. Γιατί Δευτέρα και δύσκολα, αχ, είναι από μόνη της δύσκολη. Δεν θέλουμε και επιπλέον δυσκολίες. Λέμε τα χρόνια τα πολλά σήμερα στη Χαριτίνη που έχει τη γιορτή της. Ενώ σήμερα να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Εντάξει, είναι ένα επάγγελμα που θέλει πολύ δύναμη και βεβαίως εκτιμάμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που το κάνουν και όσο έχουμε την ευκαιρία να τους δείχνουμε και αυτή την εκτίμησή μας, νομίζω τόσο το καλύτερο. Roxette, Fading Like a Flower, αμέσως τώρα, εδώ στον Easy 97,2.

Είναι το California Dream, είναι εδώ στον Easy 97,2. Άλλοι ονειρεύονται την Καλιφόρνια, άλλοι ονειρεύονται τα Κυκλαδομήσια. Τι να κάνουμε, ο καθένας ό,τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, για Οκτώβριο καλά είμαστε. Είχαμε έτσι τις βροχές και τις καταιγίδες προηγούμενες ημέρες. Σήμερα ηλιοφάνεια στην Αττική, που πάρα πολύ μας αρέσει. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται και με τα άστρα και τα ζώδια, καθώς σήμερα η Σελήνη είναι στο ζώδιο του Λέοντα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα μας χαρίσει εξωστρέφεια. Ευνοούνται επίσης οι κοινωνικές μας επαφές, η δημιουργία, η διασκέδαση και ό,τι μας δίνει χαρά στη ζωή μας. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Φυσικά οι επαφές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους φίλους μας. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει κάποια μικρή ένταση στην επικοινωνία. Γενικά έχουμε κάποιες έξτρα όψεις που μπορεί να μην ευνοούν πολύ το πολιτισμένο διάλογο. Οπότε, συμβουλή της ημέρας σήμερα από την αγαπημένη Άση Μπίλιου είναι ότι αν βλέπετε μια κατάσταση ότι πάει να ξεφύγει, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υποχώρηση ή μια λίγο έτσι αδιάφορη στάση, και όταν έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες να ξαναπιάσετε το θέμα από την αρχή. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι, σήμερα θα έχουμε μια πιο απαιτητική ημέρα, οπότε αυτό να έχουμε λιγάκι στο νου μας. Αρχή της εβδομάδας σας κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Steady Swims έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η Alicia Keys, αυτό είναι το Falling εδώ στον Easy.

δυνατόν Night Like This εδώ στο Easy 97,2 από το album Light Years, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 και έγινε το πρώτο νούμερο 1 album της στην Αυστραλία. Και το album αυτό μπορείτε να κάνετε δικό σας τώρα σε συλλεκτικό βινίλιο, καθώς για την Kylie Minogue έχουμε αυτή την εβδομάδα το Easy Icon Week. Σας δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία να διεκδικήσετε βινίλια από την αγαπημένη μας τραγουδίστρια Kylie Minogue, και τώρα θέλω να μου στείλετε Kylie Minogue στο Viber του Easy το 6981-972-972 και να μπείτε στην κλήρωση. Ενώ να πούμε ότι στο Light Years περιλαμβάνονται επιτυχίες όπως το Spinning Around, το φυσικά όπως το On a Night Like This που μόλις ακούσαμε, αλλά και το συγκλονιστικό Kids, στο οποίο συνεργάστηκε με τον Robbie Williams. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό συλλεκτικό βινίλιο του άλμπουμ Light Years της αγαπημένης Kylie Minogue. Νταμιάνο Ντάβι τώρα για τη συνέχεια είναι το Next Summer εδώ στον Easy.

0: Από τον Roy Orbison, αυτό είναι το Pretty Woman εδώ στον Easy 97,2 και από αρχαιοτά των χρόνων οι άνθρωποι πάντα έψαχναν τρόπου να συνδεθούν ακόμα και όταν τους χώριζαν μεγάλες αποστάσεις. Είχαν βρει λοιπόν διάφορους τρόπους για να το κάνουν αυτό και έχουν βρεθεί γενικά στην ιστορία χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, αγόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις κουπόνια αγορών?
5: Εδώ είμαστε.
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε.
4: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά?
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
18: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Είναι το Piece of My Heart, πολύ πολύ αγαπημένο, εδώ από την Beverly Nights, τον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί, εδώ στον Easy.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές, 4 συλλεκτικά βινήλια. Αυτή την εβδομάδα στο Easy 97,2 κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινήλιο της ημέρας. Easy Icon Week, Kylie Minogue. One Icon, 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Easy News.
13: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου, καθυστερήσεις των οχημάτων παρουσιάζεται στην άνοδο της Λεωφόρου Μεσογείων λόγω φωτιάς σε όχημα στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Αγία Παρασκευή. Ραγδαίες είναι οι εξέλιξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το κινητό της κατηγορουμένης γιατρού δείχνει κρίσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης. Από το κινητό της τηλέφωνο φαίνεται να έχουν γίνει αναζητήσεις για την προποφόλη και την μηδαζολάμη. Παράλληλα, στα κινητά τηλέφωνο των εργαζομένων που έχουν ήδη κατασχεθεί εντοπίστηκε ομαδική συνομιλία, στην οποία γίνεται αναφορά στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και στη χορήγηση μέθης που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της αρτηριακής πίεσης. Με δεκάδες ψαρότρατες να καταλαμβάνουν την πύλη Ε1 κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί στον Πειραιά, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο. Οι αλλοί ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσες λύσεις, προειδοποιώντας ότι εάν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, οι κινητοποιήσεις τους θα μπορούσαν να λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Σε πανελλαδική στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη του ωραρίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν συγκεντρωσίες θύμια το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης, στην Ακαδημίας και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Άνοιχτη είναι και πάλι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέες αιτήσεις. Η αίτηση Α21 γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η ταινία Digger πραγματοποίησε έναν απογοητευτικό άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις αίθουσες, συγκεντρώνοντας μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην καριέρα του δημοφιλούς ηθοποιού Tom Cruise.
12: Easy Sports.
13: Στην κορυφή του δεύτερου ομίλου ανέβηκε η Ολλανδία στους 8 βαθμούς μαζί με την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης μετά και το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα κόντρα στη Γερμανία εξασφάλισε την παρουσία του στους ισχυρούς του Euro 2028 στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Με το δεξί μπήκε στη φετινή Greek Basketball League ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 78-68 του Ηρακλή στο καυτό Ιβανόφιο.
0: Easy weather.
13: Ηλιοφάνεια στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 και 3 πρώτα λεπτάκια. Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου στο Easy 97,2. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τη μία. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά αυτή η εβδομάδα θα είναι ζεστή για την εποχή. Με 25. Βλέπω ότι Δετάρτη αναμένεται τα θερμόμετρά μας να φτάσουν και τους 26. Δεν ξέρω, μήπως καθυστερήσουμε λίγο αυτή την ιστορία με τις δουλειές, την οποία τη μελετάμε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Σε λίγο η Μάνη, άμεσα τώρα Phil Collins, In the Air Tonight, εδώ στον Easy.

Καλησπέρας εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Θέλω να μπείτε και να κάνετε μία βόλτα στο soundies.gr, γιατί εκεί σας περιμένει πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Καταρχάς να μιλήσουμε για τα web radios μας, που είναι ένα και ένα διαλεγμένα, και σίγουρα θα βρείτε ένα που θα γίνει το δικό σας αγαπημένο. Φυσικά φιλοξενούμε πολύ αξιόλογα podcasts από δημιουργούς επίσης πολύ αξιόλογους, και βεβαίως εδώ στο soundies.gr διαβάζετε όλα τα μουσικά νέα που θέλετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Βεβαίως και παίρνετε μέρος και στους μεγάλους μας διαγωνισμούς. Σε λίγο μιλάμε και για το Easy Live Experience που σας στέλνει να απολαύσετε από κοντά την αγαπημένη Celine Dion. Σε λίγο Maxi Priest και Wild World, αμέσως τώρα It's My Life εδώ στο Easy 97,2.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και το Easy Live Experience φυσικά, που σας στέλνει να δείτε το Μάιο την αγαπημένη Celine Dion φυσικά στο Παρίσι. Εκεί θα βρεθείτε μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και θα ζήσετε αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία, όπου θα απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Μπαίνετε τώρα λοιπόν στο soundist.gr κάθετο Season 72 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και φυσικά όπου σας ζητηθεί συμπληρώνετε και το Easy Pass της ημέρας. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη φωνή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται, 9 Οκτωβρίου, στο Easy Breakfast. Σας θέλουμε συντονισμένους. Είναι πάντα μεγάλη χαρά μας να σας ακούμε live εκείνη τη στιγμή της κλήρωσης. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα και σε αυτή την κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουν μείνει μόνο λίγες ημέρες για την ανάδειξη του μεγάλου τυχερού. Μαρία Μένα για τη συνέχεια, μεγάλη επιτυχία από τα Zeros, είναι το Just Hold Me εδώ στον Easy.

0: Everything is coming up, Roses, εδώ στο Easy 97,2. Πόσο αγαπημένο τραγούδι. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, και απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα δεν χάνουμε την πρεμιέρα για το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Γρηγόρης λοιπόν θα υποδεχθεί και φέτος στο πλατό του The Tonight Show ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά. Για 10η χρονιά όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που θα γίνει η καλύτερη νυχτερινή μας παρέα φυσικά στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
3: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
2: Και τόσο καλή ηθοποιή.
3: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
2: Ω, καθόλου.
3: Άρα τότε τι?
2: Ίσα ίσα.
3: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
3: Εκτός αν πάρει ο Στάθης 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
2: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω? Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
14: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Delta Goodrum και Lost Without You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, και κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Καλή εβδομάδα σε όλους, αύριο τα ξαναλέμε. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλω σε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.
15: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε νέα παρέμβαση κατά των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Αυτή τη φορά ζητά να ελεγχθούν ποινικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ψευδή δήλωση, αδίκημα που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και πραγματοποιούσαν, όπως στην περίπτωση του δημοφιλούς τραγουδιστή, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζεται σήμερα στην Κατερίνη διαδικασία των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Το κατόφλι του γραφείου της ανακρίτριας Κατερίνης αναμένεται να περάσουν 9 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που είναι και στρατιωτικοί. Για πέμπτη μέρα συνεχίζουν την κινητοποίηση τους επαγγελματίες αλίης με δεκάδες καΐκια και μηχανότρατες να έχουν συγκεντρωθεί στην πύλη 1 του λιμανιού του Πειραιά έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σε πανελλαδική στάση εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη του ωραρίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη μία μετά το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης, στην Ακαδημίας και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24 ή και 48 απεργία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Ο στρατός της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και να ανακαταλάβει το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης του Μπαμπ στο κυβερνείο της ΤΑΙΣ. Την πρώτη του επαφή επίσημα ως παίκτης του ΠΑΟΚ είχε με τον Αντρέα Τρινκέρι ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο προπονητής της Πορτογαλίας Ζεζούς δήλωσε ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο μπορεί να επιστρέψει στην εθνική ομάδα αν το επιλέξει, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για τον 41 ετών αρχηγό μετά και την ξαφνική αποχώρησή του από την αποστολή την προηγούμενη εβδομάδα. Η εθνική κράτησε το αίτητο στην League A του Nations League μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα και τον Νοέμβριο θα παίξει για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
16: Easy weather.
17: Έθριος ο καιρός στην Αττική Άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2. Ήρθα κι εγώ. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εύχομαι να έχει ξεκινήσει όμορφα αυτή η νέα εβδομάδα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τώρα. Μέχρι και τις 4 έχουμε 3 ολόκληρες ώρες μπροστά μας για να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να πούμε τα νέα μας. Μου στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber του Easy 6989-972-972 και στο Instagram του Easy με βρίσκεται εννοείται. Αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Δυναμικά ξεκινάμε σήμερα. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Ελπίζω και να χορέψατε και να διασκεδάσατε και να περάσατε όμορφα τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαι να τα πούμε όλα. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Brian Adams, everything I do it for you. Αν το θες, το κάνεις. Με χαρά και με αγάπη. Καλό μας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, είναι 5 Οκτωβρίου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αστρολογικά της ημέρας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Γενικά είναι μια καλή μέρα η οποία μας δίνει εξωστρέφεια. Ευνοεί ιδιαιτέρως, λέει, τις κοινωνικές επαφές σήμερα η Δευτέρα. Μπράβο, και δεν τη το είχα. Τη δημιουργία, τη διασκέδαση και ό,τι μας δίνει χαρά στη ζωή μας. Επαφές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και με φίλους. Έχουμε και κάποιες όψεις όμως περίεργες λίγο που μπορεί να μας οθήσουν σε αρνητικές ή όχι τόσο αισιόδοξες σκέψεις και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εντάσεις στην επικοινωνία, άρα θέλει μια προσοχή και πάλι. Τώρα, να ξέρετε ότι την πιο απαιτητική ημέρα θα την έχουν οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Εσείς οι τέσσερις λοιπόν να προσέχετε λίγο περισσότερο σήμερα τα νευράκια σας, τις αντιδράσεις σας, ξέρετε. Κατά τα άλλα, μια χαρά θα πάει.

Φανταστείτε τώρα αυτό το τραγούδι να το ακούτε να το ερμηνεύει live η Celine Dion και εσείς να είστε εκεί και να απολαμβάνετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, γιατί έχουμε το Easy Live Experience εμείς εδώ στον Easy 97,2 με Celine Dion live απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επέστρεψε λοιπόν στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Θα πας μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και θα ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τώρα, για να πάρετε μέρος, θα πρέπει να ακούτε καθημερινά Easy για να ακούτε το Easy Pass της ημέρας και κατά συνέπεια να δηλώσετε συμμετοχή στο soundease.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη φωνή. Οπότε πορευθείτε αναλόγως. Καλή επιτυχία να ευχηθώ για το Easy Live Experience, Celine Dion Live απαγή. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη φωνή. Η κλήρωση, να ξέρετε, θα πραγματοποιηθεί στο Easy Breakfast την Παρασκευή αυτή. Την 9 Οκτωβρίου έχουμε την Παρασκευή, οπότε στις τέλος της εβδομάδας θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρεθεί στο Παρίσι και θα απολαύσει τη Celine Dion επί σκηνής εκεί το Σάββατο 22 Μαΐου. Καλή επιτυχία!

0: For Non-Blondes και What's Up, μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά. Και αναρωτιέμαι, αν κερδίζατε ας πούμε 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Τρίτη, σε ποιον θα παίρνατε το πιο φαντασμαγορικό, το πιο εξωπραγματικό δώρο? Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, στον κολλητό σου, στον μπατζανάκι σου, στον τρίτο ξάδερφο του ξάδερφού σου ή στη φίλη από το χωριό που δεν ξέρεις ούτε εσύ καλά-καλά? Η απάντηση είναι σε όλους φυσικά. Στην κλήρωση της Τρίτης μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ και αν τα κερδίσεις έχεις να δώσεις όχι σε έναν, ούτε σε δύο, αλλά και στους άλλους. Οπότε να ευχηθώ καλή μας επιτυχία. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε Μπερλίν και Σακύρα εδώ στο Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το κατριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες κι εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Γι' αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είχε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenic Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenic Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenic Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenic Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenic. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Whenever, wherever, Shakira, λίγο πριν από τις 2, 5 λεπτά πριν από τις 2, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και πάνω που έλεγα να κατεβάσω τα χειμερινά, να βάλω πάπλωμα κτλ. Άλλαξε ο καιρός, ανοιξιάτικες είναι οι συνθήκες από σήμερα, σχεδόν καλοκαιρινές, και έτσι θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και θα αγγίξει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Θα είναι ήπιος ο καιρός μέχρι και την Παρασκευή. Τώρα, από το Σαββατοκύριακο, αναμένεται νέα μεταβολή, όπου εκεί θα έχουμε και κάποιες βροχές. Στη δυτική και στη βορειοδυτική Ελλάδα. Τώρα μην ξανοίγεστε πάρα πολύ, γιατί παρά το γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ημέρα και στη νύχτα, και θα είναι αισθητή αυτή η διαφορά, γιατί το βράδυ αλλά και πολύ πολύ νωρίς το πρωί θα επικρατεί αρκετή ψύχρα. Αυτά λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στα νέα των δύο, για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

0: ένα νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, με τις καταθέσεις του πατέρα και της μητέρας του 22χρονου φοιτητή Γιώργιου Παπάζογλου, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο λυσίμαχος Παπάζογλου αναφέρθηκε στα αίτια της πυρόσφαιρας και στα όσα έγιναν στον τόπο της σύγκρουσης. Ο ανακριτής αν πίστευε ότι τα έλαια αναφλέγονται γιατί δεν προχώρησε σε δίωξη της εταιρείας. Ο χώρος αλλοιώθηκε αμέσως μετά. Είχε παραλείψει η ανακριτική διαδικασία με αποτέλεσμα οι συγγενείς να γίνουν detective, κατέθεσε ο κ. Παπάζογλου. Σε νέα παρέμβαση κατά των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος ήδη έχει δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Αυτή τη φορά ζητά να ελεγχθούν ποινικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ψευδή δήλωση, αδίκημα που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και πραγματοποιούσαν, όπως στην περίπτωση του δημοφιλούς τραγουδιστή, την διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την οικονομική στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, με την κυβέρνηση να θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις και τα μέτρα ανακούφισης. Ανοιχτή είναι και πάλι πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέες αιτήσεις. Η αίτηση Α21 γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Οδεύουμε προς ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, παραδέχθηκε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία που ενισχύουν τις τιμές του πετρελαίου. Στη Μαδρίτη στρέφει την καμέρα του ο Γκούντι Άλεν, ο οποίος ξεκινά σήμερα τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Στα 90 του, ο Αμερικανός σκηνοθέτης ετοιμάζει την 51η ταινία της καριέρας του, επιστρέφοντας στην Ισπανία για μια αγγλόφωνη παραγωγή που δεν έχει ακόμη επίσημο τίτλο.
2: Easy Sports.
1: Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ, η οποία αποδέχεται την προσεχή Τετάρτη το απόγευμα την πρωταθλήτρια Φιλανδίας Σαλόν Βίλπα στη Σαν Ελαρίνα για την πρώτη αγωνιστική της κανονικής περίοδου του Basketball Champions League.
2: Easy weather.
1: Ηλιόλουστος, ο Αττικός ουρανός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχύρη 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των επόμενων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, μεσημέρι Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου σήμερα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Χαριτίνη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στη Χαριτίνη, στην Τίνα, στη Χαρά. Χρόνια πολλά και στον Ερμογέννη που γιορτάζει σήμερα, αλλά και σε εσάς τα ζυγάκια που σήμερα 5 Οκτωβρίου έχετε τα γενέθλιά σας. Στο Viber μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μενή. 69-81-972-972, αυτός είναι ο ρυθμός του Viber του Easy, γνωστός πλέον σε όλους. Βέβαια με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Με Cindy Lauper ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, γιατί ναι, girls just wanna have fun, και όχι μόνο.

Two Thighs και You στον Easy 97,2. Λοιπόν, και βλέπω την Naomi Campbell, η οποία εντάξει, διαχρονικά είναι από τα πιο περιζήτητα μοντέλα στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα και η Naomi Campbell, η πάρα πολύ διάσημη Naomi Campbell, κόλλησε στην κίνηση του Παρισιού. Τι έκανε λοιπόν, είπε πάρα πολύ σωστά και σοφά σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο και νίκιασε λοιπόν, γιατί ήταν καθυστερημένη για το επόμενο show, οπότε αποφάσισε να νοικιάσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ξεχνάμε όμως ότι είναι μικροβιοφοβική. Το έχει δηλώσει ούτως ή άλλως και η ίδια. Οπότε τι έκανε, έβγαλε από την τσάντα της. Η τσάντα έχει 85.000 δολάρια, θέλω να σας πω, αυτή που είχε μαζί της, πολύ γνωστού οίκου. Έβγαλε από την τσάντα της τα χειρουργικά της γάντια και το απολυμαντικό σπρέι που είχε μαζί της, και φαντάζομαι ότι τα έχει μαζί της πάντα. Και άρχισε να ψεκάζει και να καθαρίζει το ποδήλατο πριν ανέβει πάνω. Έβαλε και τα γαλάζια χειρουργικά γάντια λοιπόν. Και είπε να ξεκινήσει, έλα όμως που μάλλον δεν ξέρει να κάνει ποδήλατο η Naomi Campbell. Έχει πλάκα, έχει ανεβάσει ένα βίντεο η ίδια και λέει ότι ναι, έχω κολλήσει, έχω εγκλωβιστεί στην κίνηση ανάμεσα σε διαδηλώσεις, δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω ποδήλατο. Ψέκασα, έχω βάλει τα γάντια μου και είμαι έτοιμη, αλλά λέει μάλλον δεν θυμάμαι πώς κάνουμε ποδήλατο, γιατί έχω να κάνω πάρα πολλά χρόνια, και δείχνει εκεί κολλημένη. Το ποδήλατο λέει που έχω κάνει, το μόνο ποδήλατο που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια είναι στατικό. Προφανώς στα γυμναστήρια, αυτό εννοεί. Έχει πλάκα το βίντεο, εντάξει, έχει και χιούμορ τελικά η Naomi Campbell, έτσι. Δεν έχει μόνο αυτές τις ακεφιές και τα νεύρα που την έχουμε συνηθίσει.

Spinning Around από την Kylie Minogue, από το album Light Years, το οποίο θέλω να σας πω κυκλοφόρησε το 2000 και έγινε το πρώτο νούμερο ένα άλμπουμ της Kylie Minogue στην Αυστραλία. Έχουμε Easy Icon Week, οπότε σας θέλω εδώ, γιατί και σήμερα στο Easy Icon Week μπορείτε να κάνετε δικό σας αυτό το άλμπουμ της Kylie Minogue σε συλλεκτικό βινήλιο. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Θα γράψετε Kylie Minogue, το ονοματεπώνυμό σας, και θα κάνετε αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Με τον τρόπο αυτό μπαίνετε στην κλήρωση για το Easy Icon Week Kylie Minogue, μόνο εδώ στον Easy 97,2, όπου μπορείτε να κάνετε αυτό το άλμπουμ της δικό σας, το οποίο θέλω να σας πω, το Light Years, είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ της Kylie Minogue και κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2000 στην Αυστραλία και σηματοδότησε την επιστροφή της σε πιο dance και disco ήχους με επιρροές από τη μουσική των 70s, λοιπόν. Επίσης, στα Aria Music Awards το 2001 κέρδισε τα βραβεία καλύτερης γυναίκας καλλιτέχνηδας και καλύτερης pop κυκλοφορίας, η Kylie Minogue. Τώρα ακούμε Taylor Swift εδώ στον Easy.

0: Say you, say me. Lionel Richie είναι αυτός. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Όλοι και πολύ καλά κάνουμε. Καλησπέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα. Και εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε πάρα πολύ αισιόδοξα και με ωραία ψυχολογία και με ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις όμως, για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Αναφέρομαι στο The Hellenicon Sports Park, το οποίο είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα. Αν θέλεις μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio, σου το προτείνω να το κάνεις τώρα κιόλας, κατεβάζεις την εφαρμογή Livio και κλείνεις γήπεδο, αλλά ταυτόχρονα κλείνεις και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking εκεί στο The Hellenicon Sports Park. Αυτά λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ μικρό break. Επιστρέφω με Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ποια είναι το magic word σήμερα?
3: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
2: Ταλέντο, αυτό.
3: Το δεύτερο.
2: Ποιο?
3: Φωνή.
2: Φωνή. Φωνή, εφωνή,
3: εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, δηλαδή, κάτσε να το γράψω, ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω.
2: Στην πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
3: F-O-N-N-E. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
2: Δεν μου τέριαζε.
3: Να το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το F-O-N-N-E. Φώνε δηλαδή, με double N. Τι είναι. Κάτσε, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
2: Double E ήταν, F-O-N-N-E.
3: Τρίπλη, λοιπόν.
2: F-O-N-N-E.
3: Double E.
2: Εντάξει, ωραία.
3: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
2: Μην βάλεις τρίπλη γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος σε ορθογραφία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: What about now, λοιπόν? 4 λεπτά πριν από τις 3, εδώ στον Easy 97,2. Είναι Δευτέρα, εντάξει. Όχι και η πολύ πολύ αγαπημένη μας ημέρα, νομίζω, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Αλλά θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι κυλάει καλά σε γενικές γραμμές. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας να μου πείτε κι εσείς πώς εξελίσσεται η δική σας ημέρα, η δική σας Δευτέρα. Λοιπόν, ένα φιλί να στείλω στον Ιάκωβα και στην Άντια που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θέλω εδώ, μην μου φύγετε. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του 35χρονου επιβάτη που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία και τη έκοψε το αυτή, έπειτα από διαπλεκτισμό που φέρεται να ξεκίνησε για τη λειτουργία του POS. Ο 35χρονος διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για απειλή σε βαθμό πλημελήματος. Σε νέα παρέμβαση κατά των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Αυτήν τη φορά ζητά να ελεγχθούν ποινικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ψευδή δήλωση, αδίκημα που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και πραγματοποιούσαν, όπως στην περίπτωση του δημοφιλού τραγουδιστή, τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την οικονομική στήριξη των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη, με την κυβέρνηση να θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις και τα μέτρα ανακούφισης. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, παραδέχθηκε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της και της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, που ενισχύουν τις τιμές του πετρελαίου. Εκατοντάδες σχολεία στη Γαλλία είναι για δεύτερη εβδομάδα από σήμερα κλειστά, καθώς οι μαθητές συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον υπερπληθυσμό και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, ενώ αύριο αναμένονται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο. Η ταινία Tinker πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις αίθουσες, συγκεντρώνοντας μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην καριέρα του δημοφιλού ηθοποιού Tom Cruise.
1: Easy Sports.
12: Την παρουσία του στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Ευρωλίγκα μπορεί να εξασφαλίσει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον αγώνα με την ΕΦΕΣ την προσεχή Παρασκευή, με τον οποίο θα εγκαινιαστεί και η χρήση της Ανελλήνια ως προσωρινής έδρας των Πειραιωτών. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ, η οποία αποδέχεται την προσεχή Τετάρτη το απόγευμα την πρωταθλήτρια Φιλανδίας Σαλόν Βίλπας στην Σελέν Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική της κανονικής περίοδου του Basketball Champions League.
1: Easy weather.
12: Ηλιόλουστος, ο Αττικός ουρανός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχύει 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2 σου φτιάχνει και τη διάθεση. Ακούς και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κάνουμε και παρέα κάθε μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία μαζί σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές στο Easy. Μέχρι και τις 4. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας λοιπόν. Καλησπέρα στη Χρύσα και στον Πάνο που μου έστειλαν το μήνυμά τους. Καλησπέρα στο Μιχάλη και στην Έλενα. 6989-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα άγραπτά σας μηνύματα για ό,τι μα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Ενώ με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Κάνουμε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα για την τρίτη μας ώρα. Παφτάρι και Faith Evans, I'll be missing you. Μείνετε εδώ, σε λίγο σας έχω και Adele και Queen και άλλα πολλά. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy. Έχω και ωραίο διαγωνισμό σε λίγο, θα σας πάω για brunch. Μείνετε εδώ.

Ένα drone by the dust. Και Queen, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα και πάλι. Ναι, είναι Δευτέρα ή μπορεί να είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αλλά είναι ωραίο να κάνεις τα πλάνα σου από νωρίς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και να έχεις κάτι ωραίο να περιμένεις και να σε περιμένει. Γι' αυτό λοιπόν λέω εγώ τώρα πώς θα σας φαινόταν ένα κυριακάτικο brunch με θέα όλη την Αθήνα. Το brunch του Rodopou & Beyond επέστρεψε στο rooftop του Hilton Garden in Athens με έναν πλούσιο μπουφέ με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Λαχταριστές πίτες, αυγά, φρισκοψημένα pastries, μέχρι cheesecake, cinnamon rolls και ωραίες γλυκές δημιουργίες, τις οποίες πιστέψτε με δύσκολα θα δοκιμάσετε μόνο μία φορά. Φέτος εντωμεταξύ υπάρχει και live cooking station με πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια σου κάθε Κυριακή από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Αν θέλεις τώρα να το απολαύσεις μαζί με την παρέα σου, στο Viber ο διαγωνισμός γράφεις τη λέξη brunch, το ονοματεπώνυμό σου όπως το λύστε 69819 72972 και μπαίνει στην κλήρωση για ένα brunch κυριακάτικο 4 ατόμων.

Αυτή είναι η Μπελίνα Καρλάι και το Λαλούνα. Και μιας και μιλάμε για φεγγάρια και σελήνες και διάφορα τέτοια, θέλω να σας πω ότι έχουμε τρεις τυχερούς αυτήν την εβδομάδα. Τρία είναι τα ζώδια τα οποία, όπως φαίνεται, έχουν τα καλύτερα οροσκόπια από σήμερα μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Είναι μια εβδομάδα θεραπείας, απελευθέρωσης και νέων ξεκινημάτων για αυτά τα ζώδια. Έχουμε και μια ανάδρομη Αφροδίτη που φέρνει στην επιφάνεια δύσκολες στιγμές του παρελθόντος. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες και από τα λάθη μας. Λοιπόν, τα τρία τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας είναι ο Λέων, είναι ο Ζυγός, είναι και ο Υδροχός. Έρχονται νέες ευκαιρίες στο προσκήνιο, να ξέρετε, για εσάς τους Λέοντες.

ανοίγονται πόρτες και σας δείχνουν να καταλάβετε πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις σας για την προσωπική σας εξέλιξη. Για τους ζυγούς, μπαίνετε στη διαδικασία να επανεξετάσετε τους στόχους σας και στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική σας ζωή, οπότε το νου σας να εστιάσετε στους στόχους σας και να καλλιεργήσετε μια πιο αισιόδοξη στάση. Οι ζυγοί, και κλείνοντας, οι υδροχόοι επίσης έχουν νέα ξεκινήματα στα επαγγελματικά τους. Έχετε μια γοητεία αυτή την εβδομάδα εσείς οι υδροχόοι, η οποία είναι πραγματικά στα ύψη. Οπότε εκμεταλλευτείτε το, γιατί μπορείτε πολύ πιο εύκολα να κερδίσετε τις εντυπώσεις αυτές τις μέρες. Ανεβαίνει και η διάθεσή σας, θέλετε να αποκτήσετε νέες εμπειρίες. Οπότε ποιος σας πιάνει και εσάς τους υδροχόους?

0: Πόσο ωραίο τραγούδι, Blondie και Call Me και Call Me και Text Me και ό,τι θέλεις, εδώ είμαι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη μία μέχρι και τις 4. Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα για το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος και φέτος θα υποδεχθεί στο πλατό του The Tonight Show ξεχωριστούς καλεσμένους και με πολύ έτσι ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει τα βράδια μας και πάλι απολαυστικά. Για 11η χρονιά λοιπόν, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που θα γίνει σίγουρα και πάλι και φέτος η καλύτερη νυχτερινή μας παρέα. Πάμε σε ένα σύντομο break για πολύ λίγο. Θα λείψω, δεν θα λείψω, επιστρέφω εδώ στον Easy 97,2. Μη μου φύγετε, επιστρέφω αμέσως.
1: Easy. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το κατριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Αν δεν τα άκουσα, γιατί κοιτάξτε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Να δω.

0: That's the way it is. Celine Dion, υπέροχη. Στα ελληνικά, ό,τι είναι τώρα, παιδιά. Ό,τι είναι και προχωράμε. Λοιπόν, να θυμίσω, γιατί θα φύγω σε λίγο, σε πολύ λίγο. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να θυμίσω και να ξαναπώ ποιο είναι το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Απαγή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια φανταστική μουσική εμπειρία την οποία θα ζήσετε. Θα βρεθείτε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί σας στέλνει ο Easy 97,2 για να απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion, η οποία επέστρεψε στη σκηνή. Και θα πας εκεί μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Οπότε θα περάσετε και τέλεια, θα ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Θα πρέπει να ακούσω όμως το διαφορετικό Easy Pass της ημέρας για να δηλώσει συμμετοχή στο soundis.gr / Easy972. Το σημερινό Easy Pass, λοιπόν, το είπα και πριν, το λέω ξανά, είναι η λέξη φωνή. Καλή σας επιτυχία. Η λέξη φωνή είναι το σημερινό Easy Pass. Να ξέρετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Την Παρασκευή αυτή, 9 Οκτωβρίου, στο Easy Breakfast θα γίνει η κλήρωση, οπότε θα μάθουμε ποιος ή ποια θα είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα βρεθεί στο Παρίσι και θα απολαύσει τη Celine Dion. Αυτά για σήμερα. Φεύγω. Για Δευτέρα καλά τα πήγαμε. Μια χαρά. Να μείνετε εδώ εσείς, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη. Ήταν στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι στη μία. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και μια υπέροχη νέα εβδομάδα.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στον Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου. Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείωσα. Άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα το πρωί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη σημερινή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Άνοιξε ξανά σήμερα στις 8 το πρωί ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026, ενώ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε και την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Ένας 15χρονος μαθητής που συμμετείχε σε διαμαρτυρία για τις υποβαθμισμένες και υποστελεχωμένες σχολικές μονάδες Γαλλίας ακροτηριάστηκε στο χέρι σήμερα όταν σήκωσε από το έδαφος χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Voix du Nord.
7: Easy Sports.
8: Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού εν ώψη και του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο που είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στο μεταξύ, ο προπόνητης του Παναθηναϊκού, Jacob Nistrup, είδε το Βισέντε Ταμπόρδα να προπονείται σε φουλ ρυθμού σήμερα Δευτέρα και να δηλώνει και διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τους Πειραιώτες.
7: Easy weather.
8: Ηλιόλουστος χαρακτηρίζεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι Δευτέρας και καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πώς ξεκίνησε για σας αυτή η εβδομάδα, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, γιατί συνειδητοποίησα ότι αν δεν ξεκουραστείς το Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι που είναι από μόνη της. Δεν βγαίνει πολύ, δεν βγαίνει καθόλου μάλλον εύκολα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, στο 6981-972-972. Και αφού θα πάρετε το κινητό στα χέρια, κρατήστε το για λίγο ακόμα, γιατί έρχομαι με θεατρική παράσταση, με διπλές προσκλήσεις. Πάμε τώρα να απολαύσουμε την Σερ. Αυτό είναι το The Soup Soup Song στον Easy 97,2.

Love is all around. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν είδατε το χθεσινό παιχνίδι με την εθνική μας που αντιμετωπίσαμε την Γερμανία. Το γήπεδο πραγματικά ήταν γεμάτο, ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Βέβαια δεν είχε πολύ θέαμα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται πως η εθνική μας έχει αλλάξει λίγο νοοτροπία. Δηλαδή τέτοια μεγάλα μεγαθύρια του ποδοσφαίρου τα αντιμετωπίζει στα ίσα. Καταφέραμε λοιπόν να κρατήσουμε την ισοπαλία με την Γερμανία και συμπληρώσαμε 4 παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας στο Nations League. Και μπορεί όντως να μην πήραμε τη νίκη, όμως το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι πλέον αντιμετωπίζουμε τέτοιους αντιπάλους με θάρρος και δεν σκύβουμε το κεφάλι. Αμυντικά βέβαια, όπως πάντα η Ελλάδα. Η Γερμανία είχε την κατοχή σε όλον τον αγώνα, είχε και 15 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Ελλάδα άντεξε, κράτησε το 0 και στο δεύτερο μέρος ανέβασε κιόλας λίγο την απόδοσή της. Τώρα σημασία έχει ότι σε περίπου 1,5 μήνα έχουμε τα επόμενα 2 κρίσιμα παιχνίδια, στις 13 Νοεμβρίου με την Ολλανδία εκτός έδρας και στις 16 Νοεμβρίου με τη Σερβία στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται, θα πάρουμε την πρόκριση και θα βρεθούμε στην επόμενη φάση του Nations League και μακάρι να το ζήσουμε αυτό. Η Mary J. Blige είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Σε λίγο Starship, Damiano David στον Easy. Μη φύγετε.

Fool's Garden, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με διπλές προσκλήσεις για παραστασάρα. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο θέατρο Αλάμπρα για τη νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου και του Φάνη Μουρατίδη με τίτλο Breaking God,

γίνεται όταν ο Θεός αποφασίζει πως χρειάζεται ένα γενναίο restart. Η δημιουργικότητά του έχει πέσει, το engagement με το κοινό θέλει ενίσχυση και το rebranding είναι μονόδρομος. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια παγκόσμια περιοδία, αυτή τη φορά αναζητώντας celebrities αντί για προφήτες. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Μέχρι που ένα μικρό ατύχημα τον φέρνει κατά λάθος στην Ελλάδα και κάπως έτσι ο Θεός επιστρέφει όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις με πάρα πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, στείλτε μου θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Σλιμάν είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Mon Amour.

0: Από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες των 90s ήταν οι Fugees και το Killing Me Softly στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά μέχρι και τις 8. Και τώρα, επειδή εδώ στην εκπομπή πάντα λέμε αλήθειες, θέλω να συμφωνήσουμε όλοι ότι αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο καθημερινά στις οθόνες μας και μπορούμε αυτόν τον χρόνο να τον αξιοποιήσουμε. Θα έπρεπε κανονικά να αφιερώναμε λίγο από αυτόν τον χρόνο για εμάς, για την υγεία μας. Γι' αυτό λοιπόν στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health από την Εθνική Ασφαλιστική θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες, άρθρα και το Health Voice, την νέα σειρά podcast και vidcast, όπου η Νάνση Ζαμπέτογλου συζητά με ειδικούς για θέματα υγείας που αφορούν όπως ας πούμε η υγεία για το γυναικείο και το αντρικό σώμα, ψυχική υγεία και διατροφή, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πρέπει να εστιάσουμε σε εμάς και στην υγεία μας στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health. Λίγο από τον χρόνο τον οποίο αφιερώνουμε καθημερινά στις οθόνες μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για κάτι το οποίο μας απασχολεί. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
3: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
2: Και τόσο καλή ηθοποιή.
3: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
2: Ω, καθόλου.
3: Άρα τότε τι?
2: Ίσα-ίσα.
3: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Γιατί δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
3: Εκτός αν πάρεις το άθροι 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
2: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το...

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Η Ντάιντο και το Thank You στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Η Ντάιντο, η οποία ετοιμάζει και το νέο της άλμπουμ αλλά και παγκόσμια περιοδία. Θα είμαι εδώ για να σας τα πω όλα αναλυτικά όταν έρθει η ώρα. Εμείς την απολαμβάνουμε στον Easy 97,2 μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 απόγευμα Δευτέρας. Εντάξει, οι Δευτέρες έχουν την δική τους ιστορία. Είναι κάπως περίεργες. Από τα μηνύματά σας πάντως καταλαβαίνω ότι καλά περάσατε το Σαββατοκύριακο. Κουραστήκατε και αυτό έχει σημασία. Πάμε τώρα και στα του καιρού, γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο μας πήρε και μας σήκωσε με πάρα πολύ αέρα και από αυτήν την εβδομάδα φαίνεται να σταθεροποιείται λίγο το πράγμα. Θα είμαστε περίπου στους 25 με 26 βαθμούς καθημερινά μέχρι και, μαντέψτε, μέχρι και το Σάββατο. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η νέα πίστα που ζούμε. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ίσως να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως βασικά την Κυριακή. Όπως διαβάζω, θα χαλάσει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε βλέπουμε, γιατί πέφτουν και κάνα δύο μέρες έξω, οπότε μπορεί και να το γλιτώσουμε να πέσει πολύ ωραία όπως πρέπει Δευτέρα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
8: η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
21: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο Θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
22: Καλώς την.
23: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
22: Πού το κατάλαβες?
23: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
24: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
25: Easy News.
26: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε ανώδικη τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Πιο συγκεκριμένα στην ελληνική αγορά, η κρατική επιδότηση των 5 λεπτών στο πετρελαίο κίνησης έχει αρχίσει, αν και διστακτικά, να περνά στις τιμές της Αγγλίας. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις. Την ακριβή έκταση των καταστροφών που προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη αξιολογούν ήδη από σήμερα ειδικά κλιμάκια, τα οποία και αναμένεται να σαρώσουν το νησί. Μετά από 5 ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες, με διαλυμένους δρόμους, σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια θαμμένα στη λάσπη και χιλιάδες στρέμματα βυθισμένα στο νερό. Την Αθήνα θα επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο Τρίτη, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να χαρακτηρίζει την άφηξή του ως ένδειξη ιστορικά υψηλού επίπεδου στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Την ίδια ώρα ο Υπουργός έκανε και αναφορά στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύοντας το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζοντας αντίστοιχα το ρόλο της Ρωσίας και της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα. Από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προέκυψαν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς δηλώσεις ή αδήλωτα αποθενέσχες. Αναλυτικότερα, μετά από ελέγχους, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων αποθενέσχες, καθώς και μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα 2021-2025. Προφυλακιστή έως κρίθηκε μετά την απολογία του 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλέστηκε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ την ίδια ώρα κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων πράξεων.
25: Easy Sports.
26: Ο Λιόνελ Μέσι αναμένεται να φορέσει για τελευταία φορά την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής στο διεθνές φιλικό με το Μπενίν.
25: Easy weather.
26: Ηλιόλουστος για σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική εννοεί άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Τι ήλιο όλους το απόγευμα είναι αυτό από το πουθενά. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 8 το απόγευμα, όπως κάνουμε καθημερινά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτώβρη. Και πολλά πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Να σας πω ότι σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Αυτή τη φορά διεκδικείτε 2 πίτσες high protein. Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι και εσείς θα κερδίσετε. Είναι σίγουρο αυτό. Πάμε στα τραγούδια μας, πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο, Sonic, Alex Warren, Madonna. Τώρα, αυτοί που έρχονται είναι οι The Pretenders. I'll Stand By You.

Ήταν ο Μάθιου Φίσερ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι. Σήμερα διεκδικείτε δύο πίτσες high protein. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι. Το Pizza Quiz. Θα σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση που αφορά την πίτσα, τα υλικά της, την ιστορία της και τον κόσμο της πίτσας. Και εσείς θέλω να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και θα μπείτε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Τώρα, αν ψάχνετε ένα γεύμα το οποίο συνδυάζει γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία, η Pizza Fan φέρνει τη νέα σειρά High Protein με τέσσερις εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη, cottage cheese και εξαιρετικά υλικά. Μπορείτε να απολαύσετε τις νέες high protein πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό που σου δίνουν πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια. Ή να επιλέξετε την δροσερή high protein cottage pasta salad ή ακόμα και την οξυδωτική tropic salad για ένα έτσι δυναμωτικό γεύμα. Η Pizza Fan συνεχίζει να μας εκπλήσει πάντα με τις προτάσεις της που δίνουν έμφαση στην υγεία και την σωματική διατροφή. Οπότε μπείτε στο pizzafan.gr και κάντε την παραγγελία σας για τις high protein πίτσες. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Σήμερα είναι πάρα πολύ απλό αυτό που θα σας ρωτήσω. Πόσα κομμάτια συνήθως έχει μία πίτσα? Ναι, είναι τόσο απλό όσο φαντάζεστε. Πόσα κομμάτια έχει συνήθως μία πίτσα? Teddy Swims έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2. Αυτό είναι το The Door.

στα 25 λεπτά μετά από τις 5 ήταν η Μαντόνα με το Λες Λαμπονίτα. Ταιριάζει με τον ήλιο που έχουμε σήμερα. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα έχω έρθει με το Easy Pass της ημέρας, γιατί δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αυτή την Παρασκευή θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια που θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα απολαύσει από κοντά μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Είναι ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience και ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει εισιτήρια για να ταξιδέψετε στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου να ζήσετε μία εμπειρία που πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να έχει την ευκαιρία να την ζήσει μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο φυσικά. Και για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η φωνή. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris. Πραγματικά έχω πάρα πολύ αγωνία να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Alex Warren, Ordinary, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Smith, I don't want to miss a thing στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και για όσους το όνειρό τους είναι να σπουδάσουν ψυχολογία, τότε πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπορά master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Θέλω να κάνετε μια βόλτα στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσετε το vidcast του ICPS College, 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Μπείτε και στο www.icps.college για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, ή μπορείτε να καλέσετε στο 210-645-6565. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τους Τότο και την Amy Winehouse στον Easy 97,2.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κωνογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Amy Winehouse, Back to Black, λίγα λεπτά πριν από τις 6, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα σας για σήμερα το βράδυ. Πάντως αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι έχει πρεμιέρα το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σήμερα στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στον Αντένα και είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να το χάσετε. Θα υποδεχθεί και φέτος στο πλατό του πολύ ξεχωριστούς καλεσμένους με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο όπως έχουμε συνηθίσει, παιχνίδια και μουσική που θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά και απολαυστικά. Είναι η 11η χρονιά του The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και εγώ σίγουρα θα κάτσω να το απολαύσω. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια, εσείς μην πάτε πουθενά.
1: Easy Icon Week. Kylie Minogue. Μια καλλιτέχνηδα που έγινε σύμβολο. 4 διαφορετικές εποχές. 4 συλλεκτικά βινίλια. Αυτή την εβδομάδα στο Easy 97,2. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική περίοδο της Kylie Minogue. Άκου! Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το βινίλιο της ημέρας. Easy Icon Week. Kylie Minogue. One Icon. 4 Eras, 4 Vinyls. Μόνο στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτιμήση των ζημιών και τον σχεδιασμό έργων αποκατάστασης βρίσκεται στην Κρήτη από σήμερα το πρωί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν εφαρμοστεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνιελ, δηλαδή να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες όπως είχαν προχωρήσει και με τους συναδέλφους τους που επλήγησαν από την κακοκαιρία στη Θεσσαλία. Κλίμακων τη κινητοποίηση του CLE σε ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Κυρίως μάλιστα αίτημα είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς όπως λένε το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί αντιμέτωποι με την οικονομική ζημιά από τις καταστροφές που προκαλεί στον εξοπλισμό τους ο υπερπληθυσμός των δελφινιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιήσει η ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων πορεών διαμαρτυρίας που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελάχιστη τροποποίηση στους δρόμους, θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της 3ης αύριο έως και τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της 4ης 7 του μήνα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Προώρες εκλογές 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στο τηλεοπτικό του διάγγελμα. Ο Ισπανός, ειδικότερα Πρωθυπουργός, αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο στον απέχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν και σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ.
6: Easy Sports.
5: Την εστία του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής τουλάχιστον έως και το 2029. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος και ήρθε στο δικέφαλο τον Ιούλιο του 2024, μετρώντας συνολικά 33 συμμετοχές και 17 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται ηλιόλουστος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Δευτέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 6. Εγώ μαζί σας μένω μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τις καλησπέρες σας στο Viber αριθμό μας. Σε λίγο έρχομαι με το Easy Pass της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι για να το ακούσετε και να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Και τώρα πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Miley Cyrus, Johnny Logan, Beyoncé, τώρα Irene Cara, What a Feeling στον Easy 97,2.

Οι Backstreet Boys, Everybody, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι διανύουν μια πάρα πολύ ωραία εποχή οι Backstreet Boys. Συγκεκριμένα θα γράψουν και ιστορία, θα συνεχίσουν τις εμφανίσεις τους οι οποίες είναι sold out και αυτή τη φορά θα πάνε πίσω σε ένα μέρος όπου έχουν αφήσει ένα σημαντικό κομμάτι, έχουν γράψει μάλλον ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας τους. Τέσσερις μεγάλες συναυλίες λοιπόν θα δώσουν στο Rogers Center του Τορόντο τον Φεβρουάριο του 2027 και οι εμφανίσεις θα γίνουν 12, 13, 19 και 20 Φεβρουαρίου και θα είναι οι μοναδικές συναυλίες σε στάδιο στη Βόρεια Αμερική για ολόκληρο το 2027. Το show θα έχει τον τίτλο Into the Millennium Homecoming Live in Canada και φυσικά παραπέμπει στην εποχή όπου οι Backstreet Boys μεσουρανούσαν στα charts. Θα είναι sold out σίγουρα και αυτές οι εμφανίσεις τους. Κάτι έχει συμβεί τελευταία και ο κόσμος τους θέλει πάρα πολύ και σας είχα πει κιόλας ότι έχουν αυτοπροταθεί οι ίδιοι για να συμμετέχουν στο Super Bowl. Μακάρι να το δούμε κι αυτό. Πάμε στα τραγούδια μας, σε λίγο Johnny Logan, ο Ed Sheeran επίσης, τώρα η Beyoncé.

Johnny Logan, Hold Me Now στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, έχω έρθει με το Easy Pass της ημέρας. Εσείς μην ξεχνάτε ότι αυτή την Παρασκευή ανακοινώνεται ο νικητής ή η νικήτρια που θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. 6 χρόνια έχουν περάσει μετά την τελευταία μεγάλη περιοδία της Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στο Παρίσι, και από βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει πραγματικά είναι εκπληκτικοί. Οι εμφανίσεις της είναι sold out και γίνανε και sold out σε χρόνο ρεκόρ, και έτσι κάπως αποδεικνύει ο κόσμος την αγάπη που της έχει, και ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει 2 εισιτήρια για να ταξιδέψετε στο Παρίσι και το Σάββατο 22 Μαΐου να ζήσετε από κοντά μια μοναδική εμπειρία μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2, ακούτε το Easy Pass, και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε την συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι η φωνή. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάω στην Olivia Dean. Αυτό είναι το So Easy.

0: Ήταν η Miley Cyrus, Midnight Sky, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και εσύ, αν νιώθεις το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια, τότε να ξέρεις ότι χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Η Moisturizing Plus έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνδεση κολαγόνου κατά 112%, ενώ μόλις σε 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Να σου πω επίσης ότι διαθέτει ούλτρα ενυδατική σύνδεση με 3 τύπους υαλουρονικού για πολυεπίπεδη ενυδάτωση και πλήρη επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος. Επίσης προσφέρει προστασία από το οξυδοτικό στρες με φυσικά διοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε, ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο γεμάτο και νεανικό. Ολικά ανανεωμένη λοιπόν όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ποια είναι το magic word σήμερα?
3: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
2: Ταλέντο, αυτό.
3: Το δεύτερο.
2: Ποιο?
3: Φωνή.
2: Φωνή. Φωνή, εφωνή,
3: εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, δηλαδή, κάτσε να το γράψω ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω
2: στην πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
3: F-O-N-N-E. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
2: Δεν μου τέριαζε.
3: Θα το κουκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το F-O-N-N-E. Φώνε δηλαδή, με double N. Τι είναι. Κάτσε, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
2: Double ήτανε. F-O-N-N-E.
3: Τρίπλη λοιπόν.
2: F-O-N-E.
3: Double.
2: Εντάξει, ωραία.
3: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
2: Μην βάλεις τριπλή, γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος σε ορθογραφία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
16: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
17: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
16: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
17: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
16: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
18: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: από τα πολύ αγαπημένα και ξεχωριστά τραγούδια του James Blunt. You're Beautiful στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Ο James Blunt, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το 8ο άλμπουμ του με τίτλο Airplane Mode, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου και θα έχει μέσα 12 τραγούδια. Περιμένουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα social media Easy 972 FM αλλά και Νίκος.Μάτζος. Έχει ανέβει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για την Celine Dion, μπείτε να το δείτε. Πάμε τώρα για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή αύριο Τρίτη αναφορικά με την κακοκαιρία και τις ζημιές που προκλήθηκαν στην Κρήτη και θα αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και την αναστολή των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Ενώ έχουν ξεκινήσει ταυτόχρονα οι αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Άλλοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στον Πειραιά και της Ιχθυόσκαλας στη Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Όπως μετέφεραν και οι ίδιοι, θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους στην περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιήσει η ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, καθώς και λόγω των συγκεντρώσεων πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελλάς, τροποποιήσεις στους δρόμους θα τεθούν σε ισχύ και τις απογευματινές και βραδινές ώρες της 3ης αύριο έως και τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της 4ης 7 του μήνα. Μία γυναίκα επιβάτης κατάφερε να παρακάμψει όλα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τους νοριακούς ελέγχους στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας και να επιβαστεί σε πτήση της TUS Airways με προορισμό το Tel Aviv, παρότι ίσχυε εις βάρος της απαγόρευση εισόδου που είχαν επιβάλει οι Ισραηλινές αρχές μετανάστευσης. Όπως προέκυψε από μία γρήγορη διασταύρωση, φάνηκε ότι η γυναίκα δεν περιλαμβανόταν στον επίσημο κατάλογο επιβατών και οι αρχές την απομάκρυναν αμέσως από το αεροσκάφος. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη Γαλλία λίγες ημέρες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι αρχές μάλιστα προετοιμάζονται για νέους αποκλεισμούς σχολείων, ενώ την 3η αύριο, 6 Οκτωβρίου, αναμένεται μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις.
4: Easy Sports.
3: Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί στην Greek Basketball League και στρέφει ξανά το ενδιαφέρον του στη EuroLeague, όπου έχει μπροστά του ντέρμπι με την Fenerbahce για την τέταρτη αγωνιστική, το οποίο και αναμένεται να γίνει σε κατάμεστο Telecom Center. Τα εισιτήρια μάλιστα για το match βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει και το γεγονός και να περιμένει άμεσα το sold out από τους οπαδούς του Τριφυλιού.
4: Easy Weather.
3: Με λίγες νεφώσεις χαρακτηρίζεται ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 και στα ανατολικά ισχυρία 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Να στείλω τα φιλιά μου σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και μια καλησπέρα παραπάνω σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και θα την παλέψουμε. Δευτέρα είναι, θα περάσει. Έχω τις αγαπημένες μας επιτυχίες και σε λίγο έχω και διαγωνισμό για να διεκδικήσετε ένα συλλεκτικό βινίλιο, καθώς αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Easy 97,2, στην Kylie Minogue με ένα Easy Icon Week. Πάμε στα τραγούδια μας. Σε λίγο θα απολαύσουμε την Mariah Carey. Θα έρθει και η Kylie Minogue, εννοείται, στην παρέα μας. Και η Lady Gaga με τον Bruno Mars. Τώρα αυτός που έρχεται είναι ο Stevie Wonder με το I Just Called to Say I Love You.

Αυτή ήταν η Μαράια Κάρι με το Μαϊόλ στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάω κατευθείαν στα κινηματογραφικά μας νέα, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη έκπληξη αυτό που έχει συμβεί στο box office αλλά και για τον Tom Cruise. Η νέα του ταινία το Digger σε σκηνοθεσία του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου έκανε πολύ απογοητευτικό ξεκίνημα στις αίθουσες, συγκεντρώνοντας μόλις 17 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως στο πρώτο της Σαββατοκύριακο. Πρόκειται μάλιστα για μία από τις χειρότερες πρεμιέρες της καριέρας του Cruise, ποιος να το περίμενε, και από το τρέιλερ και μόνο φαινόταν μια πολύ ωραία ταινία, η οποία είναι μια μαύρη κωμωδία στην οποία υποδίεται έναν πανίσχυρο επιχειρηματία πετρελαίου που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος έχει προκαλέσει. Το λες και επίκαιρο, και από τα σχόλια, τα διάφορα σχόλια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα social media, δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, να πάει τόσο άσχημα, αλλά έτσι πήγε. Πάμε εμείς στις επιτυχίες μας. Daft Punk, Pharrell Williams, αυτό είναι το

Kids, Kylie Minogue και Robbie Williams στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Αυτό το τραγούδι ανήκει στο 7ο στούντιο άλμπουμ της Kylie Minogue, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 στην Αυστραλία και έγινε και νούμερο 1 και σηματοδότησε και την επιστροφή της σε πιο dance και disco ήχους με επιρροές από τη μουσική των 70s. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια μέσα, όπως το Spinning Around, το On a Night Like This και άλλα πολλά. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να το κάνετε δικό σας το άλμπουμ Light Years σε ένα συλλεκτικό βινίλιο. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να μου στείλετε Kylie Minogue στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση. Όλη η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Kylie Minogue με ένα Easy Icon Week και κάθε μέρα διεκδικείται από ένα συλλεκτικό άλμπουμ από μια ξεχωριστή εποχή της Kylie Minogue μόνο στον Easy 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται η Lady Gaga και ο Bruno Mars σε λίγο και τώρα η Supertramp και αυτό είναι το The Logical Song. When

0: Ain't Nobody στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας έχω μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε, από το κατάστρωμα ως τον βυθό του Ατλαντικού. Αυτό ακριβώς θα ζήσετε, γιατί ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater και εσείς θα επιβιβαστείτε στον Τιτανικό και θα ζήσετε την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animations, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και virtual reality. Θα περιηγηθείτε λοιπόν στο ναυάγιο με virtual reality, όπου αποτελεί ξεχωριστό μέρος της εμπειρίας. Θα σας μεταφέρει περισσότερα από 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού και θα εξερευνήσετε τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως ακριβώς βρίσκονται σήμερα στον βυθό. Είναι μια εμπειρία που έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες και έρχεται στην Αθήνα, οπότε δεν πρέπει να το χάσετε. Από 12 Οκτωβρίου η ιστορία του Τιτανικού ζωντανεύει στο Digital Theater στο Γουδί. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με την Madonna και τους Lost Frequencies για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ήταν οι Lost Frequencies και το Are You With Me, το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά. Μην ξεχνάτε όμως ότι για να ξεκινήσει ωραία η μέρα σας πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο, με το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το πρωί σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1, και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο, ξεκούραστο και όπως σας αρέσει εσάς βράδυ Δευτέρας, και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά από εμένα. Καλό βράδυ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: πάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
8: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε.
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε.
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε.
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε.
5: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
13: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κομματός του αλλά και στην κρίση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη. Με ευρύ ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρουμπίο πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υψηλό βαθμό στους αξιωματούχους των δύο χωρών. Οι συνομιλίες θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο νέο υπόμνημα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τον ανακριτή να διευρυνθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με τον Σύλλογο αφορούν τα δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026. Δύο ανήλικοι ηλικίες 16 και 14 ετών συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο Καματερό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελλάς, περίπου στις 11.30 εχθές, περιπολικό της άμεσης δράσης εντόπισε ένα ταξί, το οποίο και είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 4 Οκτωβρίου στο τμήμα ασφαλείας Ηλίου. Από το περιστατικό τώρα δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ το ταξί κατασχέθηκε. Την Τετάρτη συμπληρώνονται 3 χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την πιο φωνική στην ιστορία που στήχησε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην ομηρία των 251 ανθρώπων. Την ίδια ώρα έχουν προγραμματιστεί και πολλές εκδηλώσεις, προκειμένου να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους τη μαύρη κοινή μέρα, ενώ οι σημαίες κυμάτισαν σε δημόσια κτίρια από σήμερα το πρωί.
18: Easy Sports.
19: Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί στην Greek Basketball League και στρέφει ξανά το ενδιαφέρον του στη EuroLeague, όπου έχει μπροστά του το ντέρμπι με την Fenerbahçe για την τέταρτη αγωνιστική, το οποίο και αναμένεται να γίνει σε κατάμεστο Telecom Center. Τα εισιτήρια μάλιστα για το match είναι ήδη σε κυκλοφορία, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει και το γεγονός και να περιμένει άμεσα το sold out από τους οπαδούς του Τριφύλλου.
18: Easy Weather.
19: Για αύριο Τρίτη, ο καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει 2 και 4 μποφόρ και από το πρωί έω το απόγευμα 3 και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έω και 26 βαθμού Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
2: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Και τόσο καλή ηθοποιή.
2: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Ω, καθόλου.
2: Άρα τότε τι?
1: Ίσα-ίσα.
2: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Εκτός αν πάρει ο Στάθης 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
1: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται

0: Crazy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ευρύ ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι ψηλοβάθμους αξιωματούχους των δύο χωρών. Οι συνομιλίες στο μεταξύ θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιήσει η ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, στην Αθήνα, καθώς και λόγω των συγκεντρώσεων πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τροποποιήσεις στους δρόμους θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας Τετάρτης. Συνεγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα μετά από διαρροή αζότου σε ιατρικό κέντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και το περιστατικό και να πραγματοποιήσουν και τους απαραίτητους ελέγχους. Δύο βασικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων αναμένονται έως και τις 15 Οκτωβρίου. Η οριστικοποίηση της επιδότησης και η ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων. Στόχος, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Άνοιξε ξανά σήμερα το πρωί 8 η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις, να τροποποιήσουν και τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026. Ενώ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε και την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία.
0: Sports.
9: Η Ελλάδα διαθέτει πλέον μερικά από τα κορυφαία ταλέντα του κόσμου και το γεγονός επιβεβαιώνεται και από την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Μπάμπη Κοστούλα για το βραβείο Golden Boy 2026.
0: Easy Weather.
9: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αιθρίος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 2 και 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: έτσι.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα. Δεν τα άκουσα.
1: Δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει μαζί με ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματο με δόσει χωρί τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσει χωρί τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Crazy Live Experience. Céline Dion, live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Céline Dion. Easy Live Experience. Céline Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Céline Dion, live από Paris.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Διευρυμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κρήτη με αφορμή την έντονη κακοκαιρία και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ενώ Τρίτη αύριο θα συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή και θα αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και την αναστολή των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη και οι αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις επερχόμενες εκλογές, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση». Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλής έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1 στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, απαιτώντας μεταξύ άλλων την άμεση ενεργοποίηση προγράμματος για την απόσυρση των σκαφών τους με δίκαιες αποζημιώσεις, ενώ υπενθυμίζεται πως από την 1η Οκτωβρίου έχουν προχωρήσει και σε επαόριστον στάση εργασίας, ζητώντας από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα. Παράλληλα, οι αλής έχουν αιτηθεί και συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια. Άνοιξε ξανά σήμερα στις 8 το πρωί ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για τον έτος 2026, ενώ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, ο ΠΚΑ αποφάσισε και την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης δηλωτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Easy Sports. Την αιστεία του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής τουλάχιστον έως και το 2029. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος ήρθε στο δικέφαλο τον Ιούλιο του 2024, υπενθυμίζεται, μετρώντας 33 συμμετοχές και 17 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ.
6: Easy weather.
5: Έθριος αναμένεται για αύριο Τρίτη, ο καιρός να δικεί, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το πρωί έως και το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποια είναι το Magic Word σήμερα?
2: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
1: Ταλέντο, αυτό.
2: Το δεύτερο.
1: Ποιο?
2: Φωνή.
1: Φωνή. Φωνή,
2: εφωνή, νι, ή, ή. Πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, νι, ή. Πες μου, σε ποια χώρα, F. Δηλαδή, F, κάτσε να το γράψω, ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω
1: λάθος. Την πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
2: F, O, N, N, E. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν μου τέριαζε.
2: Να το γουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το F, O, N, N, E. Φώνε δηλαδή, με double N. Τι είναι, κάτσε, γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
1: Double E ήτανε, F, O, N, N, N, E.
2: Τρίπλη, λοιπόν.
1: F, O, N, E, E.
2: Double E.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
1: Μην βάλεις τρίπλη γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος ορθογραφία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: live experience. Celine Dion, live από Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy live experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Με ευρύ ατζέντα και με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο χωρών. Οι συνομιλίες του μεταξύ θα καλύψουν από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις έως την άμυνα, την ενέργεια, την ναυτιλία, την ασφάλεια, την τεχνολογία, το εμπόριο και τέλος τις επενδύσεις. Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, στο νέο υπόμνημα ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με τον Σύλλογο αφορούν τα δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 και το 2026. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών από την σφοδρή κακοκαιρία. Ενώ αύριο Τρίτη στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να ανακοινωθεί και η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη Γαλλία λίγες μέρες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι αρχές στο μεταξύ προετοιμάζονται για νέους αποκλεισμούς σχολείων, ενώ την Τρίτη αναμένεται μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Μάλιστα, από την έναρξη του κινήματος αποκλεισμού των λυκείων, 824 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην περιοχή του Παρισιού.
0: Easy Sports.
1: Η Ελλάδα διαθέτει πλέον μερικά από τα κορυφαία ταλέντα του κόσμου και το γεγονός επιβεβαιώνεται και από την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Μπάμπη Κοστούλα για το βραβείο Golden Boy 2026.
0: Easy weather.
1: Έθριος αναμένεται για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και από το πρωί έως και το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
2: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Και τόσο καλή ηθοποιή.
2: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Ω, καθόλου.
2: Άρα τότε τι?
1: Ίσα-ίσα.
2: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Εκτός αν πάρει ο Στάθης 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
1: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: live experience. Celine Dion, live από Paris. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Ένα ταξίδι στο Παρίσι. Μία εμπειρία ζωής. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη Celine Dion σε μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Ακού το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιήσει η ελληνική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρουμπίο στην Αθήνα, καθώς και λόγω των συγκεντρώσεων πορεών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τροποποιήσεις στους δρόμους της Αθήνας θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης ημέρα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Την ίδια ώρα κλιμακών της κινητοποίησης του ΣΥΑΛΗ σε ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Κύριο αίτημα μάλιστα είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου, καθώς όπως αναφέρουν το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί αντιμέτωποι με την οικονομική ζημιά από τις καταστροφές που προκαλεί στον εξοπλισμό τους ο υπερπληθυσμός των δελφινιών. Σε ανώδικη τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Πιο συγκεκριμένα, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης έχει αρχίσει, αν και διστακτικά, να περνά στις τιμές της Αγγλίας. Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις. Την Τετάρτη συμπληρώνονται 3 χρόνια μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την πιο φωνική στην ιστορία που στήχησε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην ομηρία 251 ανθρώπων. Την ίδια ώρα έχουν προγραμματιστεί πολλές εκδηλώσεις προκειμένου να μην ξεχαστούν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους τη μαύρη εκείνη ημέρα.
0: Easy Sports.
1: Ευχάριστα νέα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού εν ώψη και του Κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου στο Φάληρο για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο προπονητής μάλιστα του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ, είδε το Βισέντε Ταμπόρδα να προπονείται σε φουλ ρυθμού τη Δευτέρα και να δηλώνει διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τους Πειραιώτες.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και από το πρωί έως και το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποια είναι το magic word σήμερα?
2: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
1: Ταλέντο, ε, αυτό.
2: Το δεύτερο.
1: Ποιο?
2: Φωνή.
1: Φωνή. Φωνή, εφωνή, ή, ή,
2: ή. Εφωνή, ή, ή, ή. Πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, ή, ή. Πες μου, σε ποια χώρα, εφ. Δηλαδή, εφ, κάτσε να το γράψω ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω.
1: Στην πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
2: Εφ, ο, νι, νι, ή. Άλιστα. Μπορεί να υπάρχει.
1: Μου τέρια,
2: να το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το εφ, ο, νι, νι, ή. Φώνη δηλαδή, με double N. Τι είναι, κάτσε γιατί μπορεί να είναι, κάνω εγώ λάθος.
1: Double E ήταν, F-O-N-I-E.
2: Τρίπλη λοιπόν.
1: F-O-N-I-E.
2: Double E.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
1: Μην βάλεις τρίπλη γιατί είναι λάθος, είναι λάθος ορθογραφία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα καθιερωμένα. Λίγα λεπτά μετά τη μία, γιατί μόλις τώρα ξεκινάμε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το καθημερινό μας ραντεβού εδώ στον Easy φυσικά 97,2. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 6 του Οκτώβρη. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα έτσι με νέα διάθεση, όπως λέμε, με νέα ενέργεια. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Μόλις τώρα θα ξεκινήσουμε αναλυτικά τις ενότητες και τα θέματά μας. Θα παρακολουθήσουμε την πολιτική, εσωτερική και οικονομική επικαιρότητα. Θα ακολουθήσουν τα διεθνή και οι αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε άλλωστε και καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού εδώ στον Easy. Γι' αυτό μένετε κοντά μας, μένετε στην παρέα μας για να τα δούμε και όλα αναλυτικά. Καθιερωμένα, εμείς ξεκινάμε όπως πάντα με το πρώτο μας δεκάλεπτο, με την πρώτη μας στήλη και την πολιτική επικαιρότητα που έχει μόλις τώρα τον λόγο, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποια έτσι από τα θέματα που απασχόλησαν στην σημερινή ειδησιογραφία. Θα ξεκινήσουμε με τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, το μαξοστάσιο του ΟΣΥ, από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές, αλλά και από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε και στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, αλλά και στην ανάγκη Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει, όπως είπε, τον χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής. Εξέφρασε και την εμπιστοσύνη του να σας μεταφέρω στις δυνατότητες του κόμματός του αλλά και στην κρίση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όπως σας προανέφερα, θα είναι δύσκολη. Είπε χαρακτηριστικά: έχουμε μπροστά μας ακόμα μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, αλλά έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός μας, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και την σταθερότητα αλλά και την αλλαγή. Αναφέρθηκε και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, στο πολύ ταραγμένο αυτό περιβάλλον, στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ξεκίνησε την ομιλία του καλώντας όσους βρίσκονταν στην εκδήλωση να ανατρέξουν και στη δική τους προσωπική σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έκανε και εκτενή αναφορά στην εκλογική ιστορία του κόμματος, υπενθυμίζοντας τέσσερις περιόδους κατά τις οποίες, όπως είπε, το κόμμα κατάφερε να πετύχει διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%. Τόνισε πως η Ελλάδα σήμερα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Αναγνώρισε ταυτόχρονα και τα λάθη που έκανε το κόμμα του σε όλη αυτή την πορεία και κυρίως την επί της δικής του θητείας, και βεβαίως έκλεισε την ομιλία του προετοιμάζοντας το κοινό για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από τα 52 χρόνια, επαναλαμβάνω, από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Παραμένουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί μόλις εχθές είχε και συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Αναφέρθηκε και στην πρόθεση της Λιθουανίας να συνεργαστεί με την χώρα μας σε πολλά πεδία, ανάμεσα σε αυτά στον τομέα της άμυνας και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας από τη μεριά του εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα και είπε ότι το 2027 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά και για τα δύο κράτη, καθώς αναλαμβάνουν διαδοχικά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, του 2027, από την χώρα του. Ο κύριος Ναουσέντα σημείωσε ότι η Λιθουανία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα σε πολλά πεδία, ανάμεσα σε αυτά, όπως είπε, είναι και η άμυνα. Τόνισε επίσης ότι οι δύο χώρες, αν και είναι γεωγραφικά μακρινές, ωστόσο μοιράζονται την ισχυρή προσήλωση στην ευρωπαϊκή ενότητα, την διακρατική ασφάλεια αλλά και μια Ευρώπη η οποία μπορεί να προασπίζεται τα συμφέροντά της. Όπως είπε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας και αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, και πρόσθεσε ότι γι' αυτό οι προεδρίες των δύο χωρών, της Λιθουανίας δηλαδή και της Ελλάδας, θα επικεντρωθούν σε μια ισχυρότερη Ευρώπη και με περισσότερη ασφάλεια. Τόνισε το ζήτημα της ασφάλειας και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας και των δύο αρχηγών. Τώρα, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση σχετικά με την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος Λιθουανίας είπε ότι αυτά δεν αφορούν μόνο τις ρωσικές επιθέσεις στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, αλλά και στα νότια αυτής.
Και περνάμε στο Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα επισκεφτεί την Αθήνα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ, να υπενθυμίσω, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όπως επίσης και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επισκεφτεί την χώρα μας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν και διμερείς συναντήσεις στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν και σε δηλώσεις στον τύπο. Στις 10 Νταν θα κηρύξουν και την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Η ατζέντα τώρα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, να σας μεταφέρω, της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, της επιμέρους μάλιστα συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών. Θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, όπως αναμένεται, καθώς και θέματα ασφαλείας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Αναφορικά με τις τρεις συμφωνίες τώρα και τα κείμενα συνεργασίας, στο πλαίσιο δηλαδή του στρατηγικού διαλόγου, προβλέπεται ότι θα ανανεωθεί το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως και τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Παράλληλα, Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν και μία επιστολή προθέσεων, όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς, με συγχωρείτε, της Φλόριντα. Θα υπογραφεί επίσης και το μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης, ενώ διπλωματικές πηγές ταυτόχρονα σημειώνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του έκτου στρατηγικού διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ και την βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν και περαιτέρω την εργασία τους. Παραμένουμε συντονισμένοι και από την Τετάρτη θα μεταφέρουμε και όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα, πάμε στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί στη Βουλή κατατέθηκε μόλις την Δευτέρα ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027. Αποτυπώνει, όπως έγινε σαφές, το νέο οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης με επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους τρίτεκνους και τους συνταξιούχους. Παράλληλα, όμως, η κυβέρνηση δίνει και έμφαση στην συνέχιση της ανάπτυξης και στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Όσον αφορά τώρα το σκέλος του πληθωρισμού, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, για το 2027, είναι ενσωματωμένα και μία σειρά μέτρων τα οποία δεν έχουν θεσμοθετηθεί ακόμα και είχαν ανακοινωθεί και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσω, δηλαδή, μέτρα περίπου των 625 εκατομμυρίων ευρώ για φέτος και 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο έτος. Η ελληνική οικονομία, παρά την έντονη αβεβαιότητα αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως σημειώνεται, θα συνεχίσει με βάση τις προβλέψεις να αναπτύσσεται με μεγάλο και ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, αναφέρουν και από την μεριά τους κυβερνητικά στελέχη. Να συνεχίσουμε τώρα στους διαξηφισμούς και στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και όχι μόνο τα καύσιμα αλλά και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Σκληρή πολιτική, όπως καταλαβαίνετε, αντιπαράθεση έχουν προκαλέσει οι τιμές της ενέργειας πρωτίστως και της ακρίβειας στην αγορά. Με την σύγκρουση να εστιάζεται κυρίως στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση αλλά και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Από τη μεριά της κυβέρνησης ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζω ξανά, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να στηριχθούν και οι πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των αυξήσεων στα καύσιμα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ξεκινάμε από το Πασόκ και τον εκπρόσωπο τύπου του, ανέφερε ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει προφανώς επιλεκτική μνήμη. Σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει την 13η σύνταξη. Ακολούθως η Νίκη δήλωσε στεγαστική κρίση στην τρίτη ηλικία. Οι άριστοι οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες στην εξαθλίωση. Ενώ στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας άφησε τις δικές του αιχμές, λέγοντας πως η κυβέρνηση μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδωρήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο, δηλαδή την εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές, για εσκεμμένη δηλαδή μίλησε, κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού ο κυβερνητικός από τη μεριά του
Ο Αλέξης Τσίπρας με συγχωρείτε γιατί κοιτούσα λίγο παρακάτω. Αυτά λοιπόν από διαφορούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με τους διαξηφισμούς για διάφορα θέματα οικονομικής φύσεως. Κατά κύριο λόγο, μέτρα, προσχέδιο προϋπολογισμού και για τις 120 δόσεις όπου εξαπέλυσαν και τα βέλη του. Την ίδια ώρα, να κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακάτικη. Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστα Τσουκαλάς, που δεν είδαμε στο προηγούμενο θέμα, θέτει και σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη ρύθμιση, αναφέροντας μεταξύ άλλων το επιτόκιο, την απουσία διαγραφής στόκων αλλά και τις προϋποθέσεις υπαγωγής. Επαναφέρει στη δήλωσή του την κριτική που είχε ασκήσει το ΠΑΣΟΚ όταν παρουσίασε στα τέλη του καλοκαιριού τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Παραμένουμε στο ΠΑΣΟΚ και να ενημερώσω ότι στην κοινοβουλευτική του ομάδα προσχώρησε και ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης, μετά και την επίσημη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη μόλις εχθές. Και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα, παραμένουμε στη ροή μας. Εδώ βεβαίως στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Περνάμε μόλις τώρα και στο επόμενο και δεύτερο δεκάλεπτο των ενωτήτων μας, των συνολικών της ενημερωτικής εκπομπής, η οποία και συνεχίζεται μέχρι και τις 2, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε στην δεύτερη μας ενότητα, όπου θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πολιτικά και εσωτερικά θέματα. Επειδή λίγο πριν ο χρόνος δεν μας έφτασε για να δούμε και 3 ακόμα θέματα πολιτικού περιεχομένου, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ελλάς, με τον Αλέξη Τσίπρα, που τοποθετήθηκε για διάφορα κέρια ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο και στις κινητοποιήσεις και των αλιέων, αλλά και των αγροτών που είχαν προϋπάρξει, όπως επίσης και των μεταφορέων. Είπε, προχθές ήταν οι αγρότες, χθες ήταν οι αλλοί, σήμερα είναι οι μεταφορείς. Το βασικό που βγαίνει από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τόνισε, τις διεκδικήσεις, είναι ότι δεν βγαίνει το κόστος ενέργειας. Είναι τόσο υψηλό πια που σε βασικούς κλάδους επαγγελματικούς που στηρίζουν την οικονομία της χώρας μας, το κόστος πια είναι υπερβολικό. Και αυτό το κόστος μετακυλίεται στον πολίτη, μετακυλίεται στον καταναλωτή και τέλος πηγαίνει στα νοικοκυριά. Αναφέρθηκε στη διάρκεια συνάντησης που είχε επίσης και με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων, ο κ. Τσίπρας. Τόνισε πως κατατέθηκε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμα φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα, διαβεβαίωσε. Που τι σημαίνει αυτό, κατά τον κύριο Τσίπρα, ότι όταν κάτι γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πλεονάσματα δηλαδή πάνω από τον στόχο, πάνω από τα 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό δεν είναι τυχαίο, λέει. Δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος. Είναι μία εσκεμμένη υποεκτίμηση. Αλλιώς, όπως είπε, στην συνέχεια, μία εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας πως, και εγώ θέλω να θυμίσω σε σχέση με αυτή την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι διεκδικείς, παίρνεις. Εγώ το 2016 υπενθύμησε, δεν ρώτησα τον Σόιμπλε, σε μνημόνιο ήμασταν και έδωσα χρήματα για τους συνταξιούχους, το πρώτο κοινωνικό μέρισμα. Τα θυμόμαστε αυτά. Είτε έχουμε ξεχάσει, διερωτήθηκε. Λοιπόν, αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί. Τα χρήματα αυτά νίκουν στους Έλληνες φορολογούμενους, πρέπει να τα δώσει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και μία σειρά από άλλα εργαλεία, υπενθύμησε επί του θέματος ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και πάμε να συνεχίσουμε στα καύσιμα, όπου να θυμίσουμε ότι στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται και ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνηση. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Γι' αυτό και τα μέτρα που έχουν ήδη ουσιαστικά επιβληθεί, εντός αγωγικών, τοποθετώ την λέξη αυτή, στο 15ήμερο θα επανεξετάζονται, υπενθυμίζω ξανά. Πάμε να περάσουμε σε επιδοτήσεις στην αντλία. Σταδιακά ξεδιπλώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση. Στις 14 του μήνα, του τρέχον μήνα, του Οκτωβρίου, αναμένονται και τα αποκαλυπτήρια στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά 15 του μηνός. Η επιδότηση κράτους και δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στα 1,70 με τα σημερινά δεδομένα, ενώ την ίδια ώρα οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται, όπως σας είπα και λίγο πριν, ανά 15ήμερο. Η οριζόντια αύξηση τώρα στο επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 20%, με έμφαση στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, ίσως στις πιο βόρειες όπως καταλαβαίνετε, αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Ενδεικτικό είναι ένα παράδειγμα για ένα νοικοκυριό στην ορεινή Αρκαδία, που αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ για πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα. Παράλληλα, τα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική ανέρχονται στα 287 και στα 399 ευρώ αντίστοιχα. Βεβαίως, παρακολουθούμε το θέμα, είμαστε συντονισμένοι και θα δούμε και τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες και όλες τις εξελίξεις περί αυτού. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην επόμενη μέρα της καταστροφής στην Κρήτη, διότι την ακριβή έκταση τώρα των καταστροφών που προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Μεγαλόνησο αξιολόγησαν ήδη από χθες ειδικά κλιμάκια, τα οποία και αναμένεται να σαρώσουν το νησί και τις επόμενες μέρες. Μετά από 5 μέρες, θυμίζω, συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, οι ζημιές, να σας μεταφέρω, είναι ανυπολόγιστες. Δρόμοι διαλυμένοι, σοβαρές ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια θαμμένα στη λάσπη, χιλιάδες στρέμματα βυθισμένα στο νερό. Το κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί ήδη από χθες Δευτέρα για την αποτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο τύπου Ντάνια.
Ντάνιελ. Δηλαδή, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες όπως είχαν προχωρήσει και με τους συναδέλφους τους που επλήγησαν από την κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Κατά την διάρκεια επίσης της διευρυμένης αυτής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανακοινώθηκαν, να σας πω, και κάποιες περαιτέρω αποφάσεις που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα την Τρίτη σήμερα θα συνεδριάσει και η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή και θα αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και την αναστολή των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει και αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Επίσης, σε 15 μέρες από σήμερα, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, όπως και ανέφερε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί και τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση έργων και αποκατάσταση υποδομών που έχουν καταστραφεί, με την δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους στο σύνολό τους. Ενώ παράλληλα οι Δήμοι θα συλλέξουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους για τις περιπτώσεις σπιτιών που έχουν πλημμυρίσει, προκειμένου να αρχίσει και η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρρωγής και της αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Και αυτή είναι και μία δέσμη μέτρων που πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Είμαστε συντονισμένοι και στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε και περισσότερα νεότερα, γιατί θα έχουμε και την σήμερα Τρίτη, την διευρυμένη σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή που θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη, οπότε θα έχουμε και τις περαιτέρω πληροφορίες και τα επιπλέον νεότερα. Να συνεχίσουμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, διότι την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εχθές με νέο του υπόμνημα. Σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν, σε αυτό το νέο υπόμνημα ζητά από τον ανακριτή να διερευνηθεί και η ποινική ευθύνη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις που σύμφωνα με τον Σύλλογο αφορούν τα δύο έγγραφα που είχαν υποβληθεί το 2025 αλλά και το 2026. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Κατά τον εισάτορα, οι γιατροί είχαν δηλώσει στον Σύλλογο ότι επρόκειτο για προσαρτήματα σε ήδη υπάρχοντα μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για άλλες θεραπείες και όχι για αυτοτελή μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το ζήτημα επίσης, όπως καταλαβαίνετε, των συγκεκριμένων δηλώσεων βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ανάκρισης, καθώς ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που προσκομίζει διαφοροποιούνται από όσα είχαν δηλωθεί από το Σύλλογο. Μεγάλη προσοχή. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν και το σύνολο των στοιχείων για την λειτουργία και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε και η θεραπεία στο γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Επαναρχόμαστε στο ζήτημα των κινητοποιήσεων τώρα, που είδαμε και στο πρώτο μας θέμα και που είχε αναφερθεί και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, καθότι σε αποκλεισμό της Ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο λιμάνι του Πειραιά, σε συγκεκριμένη πύλη προχώρησαν επαγγελματίες αλής. Όπως αναφέρουν, την ώρα που όλοι οι συνάδελφοί τους έχουν σταματήσει να εργάζονται από την περασμένη Πέμπτη, να υπενθυμίσω, καθώς βρίσκονται και σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις τους, κάποιοι έμποροι επιχείρησαν να φέρουν και δύο φορτηγά με αλιεύματα από την Τουρκία. Αυτό αφορά την Θεσσαλονίκη. Για Πέμπτη τώρα συνεχόμενη μέρα παραμένουν στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης τα αλιευτικά σκάφη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αλιέων, ενώ μόλις την Κυριακή απέκλεισαν και τη Λεωφόρο Νίκης για να διαμαρτυρηθούν. Λόγω των κινητοποιήσεων υπάρχει ήδη και αναμένεται να ενταθεί και τις επόμενες μέρες το πρόβλημα αυτό στην τροφοδοτική αλυσίδα. Χαρακτηριστικές ήταν και οι εικόνες από την Ιχθυόσκαλα, καθώς οι παλέτες με τα ψάρια εχθές ήταν εντελώς άδεια, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στην αγορά Καπάνη, κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, η κίνηση στη Ιχθυοπολία να είναι υποτονική, καθώς οι πάγκοι ήταν άδειοι. Πολλά καταστήματα, μάλιστα, δεν σήκωσαν καν τα ρολά, ενώ όσο άνοιξαν διέθεταν λίγα ψάρια, κυρίως ιχθυοτροφείου, και τα περισσότερα φελιζόλ ήταν μισοάδια. Προβλήματα επίσης υπάρχουν και στα καταστήματα εστίασης, αφού οι μαγαζάτορες δεν μπορούν και αυτοί να προμηθευτούν τα φρέσκα ψάρια. Από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πάντως αναφέρεται ότι περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί σε 9.500 επαγγελματίες αλής το 24 και το 25 για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη για τα έτη του 2022-2024. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2026. Να υπενθυμίσω.
Και αναμένουμε τις εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Η Αλής. Τώρα, ο χρόνος μας 10 και 11 πρώτα λεπτά, σήμερα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά τρέχει με λυγκιώδης ταχύτητα. Λοιπόν, να κλείσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έρχονται στην Αθήνα με αφορμή και την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ενημέρωση και ανακοίνωση της Ελλάς, θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της σημερινής μέρας της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 του μήνα. Θα το επαναφέρουμε ξανά το ζήτημα αυτό και θα το υπενθυμίσουμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, κλείνουμε και αυτό το 10 λεπτό. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break να πάρουμε τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας. Έρχεται το Bad Dreams από Teddy Swims. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίρνουμε τις ανάσες μας, κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε στον Easy.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ στο News 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να βλέπουμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θέλω να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς, όσους ακροατές, συντονιστήκατε και ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα, να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει και τις 2 πρώτες στήλες και ενότητές μας με πολιτικά και εσωτερικά θέματα, ενώ τώρα, μόλις τώρα, φεύγουμε προς Ολοταχώς για αμέσως επόμενη ενότητα ειδησιογραφίας. Κάναμε και ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Από την επικαιρότητα ακούσαμε το Bad Dreams από Teddy Swims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στα οικονομικά μας, να συνεχίσουμε στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και κάποια από τα κέρια, έτσι, θέματα της οικονομικής ειδησιογραφίας που απασχόλησαν για σήμερα. Καθιερωμένα και όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα και να σας μεταφέρω.

εντείνουν και όλη αυτή την αβεβαιότητα. Με συγχωρείτε να σας υπογραμμίσω. Όπως λοιπόν ανέφερε, θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτιμάται ότι έχουν ήδη αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια από τα αποθέματα. Για να περάσουμε τώρα στα δικά μας, στην εγχώρια ελληνική αγορά, καθότι η κρατική επιδότηση των 5 λεπτών, θυμίζω, στο πετρέλαιο κίνηση έχει αρχίσει, αν και πολύ διστακτικά να υπογραμμίσουμε. Να περνά λοιπόν στις τιμές της Αγγλίας. Η μέση τιμή πιο συγκεκριμένα του ντίζελ διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από το 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,22 με 2,23 ευρώ που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα, η αμόλυβδη παραμένει στην περιοχή των 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές να εμφανίζουν και μία σταθεροποίηση, αλλιώς σταθεροποιητικές τάσεις, όπως λέμε. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται περίπου στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 75 ευρώ στα οποία και είχε βρεθεί εχθές το πρωί. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για τα καύσιμα και στην διεθνή αλλά και στην εγχώρια αγορά. Και θέλω να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με τον κάθετο διάδρομο και το πώς μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πέρι του θέματος, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε σε αυτόν τον ρόλο της Ελλάδας στις ενεργειακές εξελίξεις με αφορμή και την σημερινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπενθυμίζω την οποία και χαρακτήρισε ένδειξη ιστορικά υψηλού επίπεδου για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη συνθήκη μπορεί να συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της χώρας μας, τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζοντας ταυτόχρονα και αντίστοιχα το ρόλο της Ρωσίας και της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα. Αναφερόμενος και στην ηλεκτρική διασύνδεση, ωστόσο, Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι ολοκληρώθηκαν μόλις τον Αύγουστο που μας πέρασε και το Σεπτέμβριο οι σχετικές διαδικασίες για την συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου, εκτιμώντας τώρα ότι οι επόμενες εξελίξεις, τα επόμενα βήματα και κινήσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, σχετικά με το επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της επόμενης εβδομάδας και επανέλαβε ότι θα είναι και σημαντικά αυξημένο. Μένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε στενά το θέμα και από την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουμε σε αυτό για να δούμε και τις εξελίξεις πιθανώς που θα έχουμε. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, παραμένουμε στο ζήτημα της ενέργειας και να παρακολουθήσουμε κιόλας και τι ανέφερε η Κομισιόν, η οποία δεν θα πω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξη. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο. Πιο συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν για τα θέματα ενέργειας, Άννα Κάισα Ιτκονέν, συγχωρέστε με, σχολιάζοντας και την απόφαση των χωρών για των κρατών μελών για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Η κυρία Ιτκονέν χαιρέτησε την απόφαση, τονίζοντας ότι αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου και στις τιμές για τα κράτη-μέλη, επιχειρήσεις αλλά και καταναλωτές βεβαίως. Παράλληλα, υπογράμμισε και τη σημασία της δέσμευσης των κρατών μελών κατά των απαγορεύσεων εξαγωγών, οι οποίες και θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά. Ακολούθως, να σας μεταφέρω ότι ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των αποθεμάτων συντονίζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ απέφυγε να σχολιάσει τις ποσότητες που θα διατεθούν. Αυτά λοιπόν και από την Κομισιόν σαν απάντηση σχετικά και με τον χειμώνα ο οποίος έρχεται, αλλά βεβαίως και με το ζήτημα που είδαμε και λίγο πριν όσον αφορά και τις τιμές της ενέργειας και των απαγορεύσεων εξαγωγών, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω και την προσφορά. Πάμε να περάσουμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να συνεχίσουμε στο επιδόμα παιδιού Α21 για να σας ενημερώσω ότι από χθες Δευτέρα στις 8 το πρωί άνοιξε και η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν και νέες αιτήσεις, να τροποποιήσουν και τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026, για το τρέχον έτος. Η πλατφόρμα μάλιστα θα παραμείνει και ανοιχτή έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Έχουμε ακόμα μέλλον στις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΑ, να θυμίσω ότι έχει αποφασίσει και την έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου σε αυτό το πλαίσιο να συμπεριληφθούν και δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να καθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικών.

προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φύτησης των παιδιών. Αυτή η έκτακτη λοιπόν καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που προέκυψε. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί και παιδιά τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μην είναι μάλλον και διαθέσιμη η εγκαίρωση απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Άρα, η έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού αναμένεται για την επόμενη Παρασκευή. Για αυτή την Παρασκευή, με συγχωρείτε, που μας έρχεται 9 Οκτωβρίου. Θα το θυμίσουμε ξανά, θα κάνουμε again reminder εδώ στο καθημερινό μας μαγαζίνο και τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα θέλω να περάσουμε στην Βουλή, διότι στη Βουλή κατατέθηκε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού και θέλω να το δούμε και αναλυτικά. Κατατέθηκε μόλις εχθές το πρωί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Περεκάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομικών στο μεταξύ υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ αναλυτικά το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% για το τρέχον έτος και στο 2,3% για το αμέσως επόμενο για το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ λοιπόν αναμένεται να αυξηθεί από τα 262 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% που βιώνουμε το 2026 στο 2,6% για το επόμενο έτος, συγκεκριμένα για το 2027. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2027. Να κάνουμε μία υπενθύμηση τώρα και για η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ και τα επιδόματα και τις παροχές που ουσιαστικά καταβάλλονται, γιατί έχουν ξεκινήσει από χθες Δευτέρα έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Θα συνεχίζονται οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της ΜΟΣ Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα τώρα, στις 6 του μήνα, δηλαδή σήμερα, θα καταβληθούν ποσά σε δικαιούχους για παροχές. Από την Δευτέρα χθες μέχρι και την Παρασκευή 9 θα καταβληθούν ποσά σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξη, ενώ από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν ποσά για τα επιδόματα ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και τέλος 20 εκατομμύρια ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτή λοιπόν και η ατζέντα πληρωμών, επιδομάτων και παροχών από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα. Επαναλαμβάνω ξανά και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 9 του μήνα. Λοιπόν, 9:52 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε και κάποια από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν για σήμερα λοιπόν και τα είδαμε αναλυτικά. Μένετε εδώ, μένετε στον Easy 97,2. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα η αμέσως επόμενη στήλη με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Εδώ φυσικά στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικότατα. Μόλις τώρα με τα διεθνή μας θέματα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, εδώ στον Easy 97,2, όπου συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2 μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα, το υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 6 του Οκτώβρη, και πάμε λοιπόν να δούμε τη διεθνή ειδησιογραφία μας και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή ειδησιογραφία. Θα ξεκινήσουμε το θέμα που αφορά τα καύσιμα, να δούμε λίγο πάλι, γιατί παρακολουθήσαμε και πριν συνολικά το θέμα στα οικονομικά μας. Να δούμε λίγο το χρονικό, γιατί σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται μάλιστα και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις τώρα από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες βεβαίως για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Μάλιστα, οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Σαούντι Αράμκο ότι τα παγκόσμια τώρα αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, εντείνουν και όλη αυτή την αβεβαιότητα που προκύπτει. Όπως ανέφερε, θα χρειαστούν και περίπου 2 χρόνια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτιμάται, να σημειώσουμε, ότι έχουν ήδη αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια από τα αποθέματα. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων σε ένα μικρό χρονικό που έχω ετοιμάσει σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στην διεθνή αγορά. Πάμε να συνεχίσουμε σε μια προειδοποίηση στην οποία και πέρασαν οι Χούθη προς τις αεροπορικές εταιρείες. Εξέδωσαν προειδοποίηση οι Χούθη, πιο συγκεκριμένα μόλις εχθές, αναφέροντας ότι ο εναέριος χώρος Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης με την στήριξη του Ριάντ εξαπολύουν και μεγάλη επίθεση κατά της Σιητικής Φιλοϊρανικής Οργάνωσης. Ο φορέας μάλιστα θαλάσσιου συντονισμού της Ιεμένης, ο οποίος και ελέγχεται από τους Χούθη, ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του Σουνιτικού Βασιλείου δεν θα είναι ασφαλής όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, το γραφείο τύπου της Σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε και άμεσα, να σας μεταφέρω, όταν του ζητήθηκε σχόλιο σχετικά με την προειδοποίηση αυτή. Η υποστηριζόμενη στο μεταξύ από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Ιεμένης είχε ανακοινώσει και νωρίτερα την ίδια μέρα, δηλαδή εχθές Δευτέρα, ότι εξαπέλυσε και εκατοντάδες πλήγματα καταθέσεων των Χούθη μία ημέρα μετά την ανακοίνωση επίθεσης με στόχο και την ανακατάληψη του συνόλου της χώρας από τους φιλοϊρανούς μαχητές. Αυτό μεταξύ άλλων σχετικά με το ζήτημα αυτό και με την προειδοποίηση που εξέδωσαν οι Χούθη προς τις αεροπορικές εταιρείες, όπως σας προανέφερα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που έχει να κάνει και με την συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μεγάρο Μαξίμου μόλις την Δευτέρα εχθές. Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Και αυτό το δήλωσε στο πλαίσιο, όπως σας είπα, των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ακολούθως, τόνισε πως η χώρα γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη, γι' αυτό και επέλεξε τον δρόμο της Ευρώπης. Επίσης, εξέφρασε και την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Λιθουανία, η οποία και έχει δεχτεί διαδοχικές υβριδικές επιθέσεις, να υπενθυμίσουμε, προσθέτοντας ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους φόβους για τη ρωσική απειλή. Οι μη εξουσιοδοτημένες διελεύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές, από όπου και αν προέρχονται, αφορούν πια ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν και μια συντονισμένη απάντηση. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η αποστολή μας είναι να διαφυλάξουμε αυτή την ένωση της ευημερίας ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα και την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά μας. Αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό ζήτημα ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι ως χώρες της Μεθορίου γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα πει εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, κρατώντας και ακέραιες τις αξίες μας, και με την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο να κρίνεται πλέον στην
πράξη. Δήλωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Γκιτάνα Ναοσέντα συζητήθηκε και το κοινό πρόγραμμα τη λεγόμενη τριάδα των Προεδρίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει την Ιορδανία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα, και που έχουν και μία κοινή πηξίδα που δείχνει σταθερά προ μία Ευρώπη ελεύθερη και δημοκρατική, ισχυρή και ασφαλή, ευημερούσα αλλά και ανταγωνιστική. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τραπέζι τέθηκε και η κρίση στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως επίσης και το ζήτημα των Έλληνο-Τουρκικών. Αυτά λοιπόν, και επεσήμανε ότι οι χώρες της Βαλτικής αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω της εγκύτητάς τους στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν και ειδικές προκλήσεις και για την χώρα μας, για την Ελλάδα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν τα σχετικά και τα όσα ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναοσέντα, επαναλαμβάνω ξανά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στην Ισπανία οπωσδήποτε, γιατί ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε προώρες εκλογές για τις 29 του Νοέμβρη, μετά την πρόσφατη ήττα της κυβέρνησής του σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στόχευαν και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα. Οι φήμες τώρα για την διεξαγωγή προώρων εκλογών, να σας πω ότι είχαν ενταθεί και το Σαββατοκύριακο, αφού το Κοινοβούλιο απέρριψε και δύο νομοθετικά διατάγματα που είχε προωθήσει η κυβέρνηση μειοψηφίας με στόχο και την προστασία των ενοικιαστών στην αγορά των μισθώσεων. Η έξωση μάλιστα και της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, υπενθυμίζω, από το σπίτι της, επειδή δεν μπορούσε να ανοίξει και την Άντεξ και τη μεγάλη αύξηση του ενοικίου, προκάλεσε και πανεθνικές διαμαρτυρίες. Θυμίζω, είχαμε δει και τα θέματα αναλυτικά, όπως επίσης και τα ρεπορτάζ, και όλο αυτό το περιστατικό ενίσχυσε και τις πιέσεις για μεταρρύθμιση στον τομέα της στέγασης. Τώρα, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα μόλις εχθές, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι για να προωθήσει μεταρρυθμίσεις χρειάζεται μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία που θα μπορεί να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ. Και όπως είπε, η στέγαση δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα που δημιούργησε προβλήματα στην ηγεσία του Σάντσεθ τους τελευταίους μήνες. Το κόμμα του, όπως αναφέρουν και διπλωματικοί συντάκτες των διεθνών μέσων, έχει εμπλακεί και σε αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ αντιμετωπίζει και πιέσεις και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το κόστος ζωής και τη μετανάστευση. Επίσης, να υπογραμμίσω πριν κλείσουμε το θέμα ότι η Ισπανία δεν επρόκειτο να διεξάγει γενικές εκλογές πριν από το καλοκαίρι του 2027, το νωρίτερο σύμφωνα και με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες. Από την Ισπανία τώρα να περάσουμε στην Γαλλία, γιατί όπως ξέρετε, έχουμε μάλλον το νέο γύρο των μαθητικών κινητοποιήσεων, με τις αρχές να βρίσκονται και σε πλήρη επιφυλακή. Αυτός ο νέος γύρος των μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη Γαλλία λίγες μέρες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε πάρα πολλές χώρες, σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι αρχές μάλιστα προετοιμάζονται για νέους αποκλεισμούς σχολείων, ενώ την Τρίτη, σήμερα 6 Οκτωβρίου, αναμένεται και μια μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Μαθητικές μάλιστα οργανώσεις έχουν καλέσει σε κινητοποίηση σήμερα Τρίτη, ενώ ορισμένοι μαθητές δηλώνουν και έτοιμοι να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις ένδειξη συμπαράστασης σε όλα τα άλλα λύκεια και στους καθηγητές που λειτουργούν και υπό δύσκολες συνθήκες. Από την πλευρά τους, τώρα τα αστυνομικά συνδικάτα κάνουν λόγο για μια εβδομάδα υψηλής έντασης και εκφράζουν και φόβους για επεισόδια, ενώ αρκετά συνδικάτα, να προσθέσω στο σημείο αυτό, έχουν επίσης καλέσει σε απεργία και συμμετοχή στις μαθητικές κινητοποιήσεις από την έναρξη μάλιστα του κινήματος αποκλεισμού των λυκείων. 800 συνολικά 24 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στην περιοχή του Παρισιού, εκ των οποίων το 85% είναι ανήλικοι σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας. Μαζικές λοιπόν κινητοποιήσεις, να επαναλάβω ξανά, και ο Γάλλος Πρωθυπουργός σήμερα Τρίτη θα συναντηθεί και με τους Προέδρους των Περιφερειών, με βασικό θέμα και την ανακαίνιση των σχολικών υποδομών, ενώ έχει δώσει στους υπουργούς του και διορία έως και το τέλος αυτού του μήνα του Οκτωβρίου να καταθέσουν και τις πρώτες προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος. Παρακολουθούμε το θέμα στενά και στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε και εκ νέου πολλές περισσότερες εξελίξεις. Περνάμε στο Κονγκό, όπου τουλάχιστον 30 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι έχουν προκύψει από τη σύγκρουση σκαφών, με την έρευνα να συνεχίζεται και επίσης και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ενώ ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει μόλις εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας, με
οι 32 επιβαίνονται σύμφωνα και με τον στρατό, αλλά και τον Υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας, να σας μεταφέρω. Και κλείνουμε με ένα θέμα που έχει έτσι θετικό πρόσημο σε όλα αυτά τα υπόλοιπα διεθνή θέματα που παρακολουθούμε και εντάξει δεν έχουν και το καλύτερο πρόσημο γενικότερα. Λοιπόν, πάμε στις υποψηφιότητες για το Νόμπελ Ειρήνης υπό τη σκιά μάλιστα του Τραμπ, με την απονομή του βραβείου ιατρικής του Ινστιτούτο Καρολίνσκα στην Στοκχόλμη. Ξεκινάει και η εβδομάδα των Νόμπελ με κρίσιμη μέρα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, όταν και αναμένεται ο νικητής για το Νόμπελ Ειρήνης. Το βραβείο επίσης ιατρικής της Δευτέρας ακολουθείται και από το βραβείο της φυσικής σήμερα Τρίτη, το βραβείο χημίας την Τετάρτη, το βραβείο λογοτεχνίας την Πέμπτη και μετά το βραβείο Ειρήνης την Παρασκευή. Το βραβείο Νόμπελ, να σας πω, οικονομικών επιστημών, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί στις 12 του Οκτώβρη. Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, ολοκληρώνουμε έτσι κάποια από τα διεθνή θέματα που είδαμε μόλις τώρα σε αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ, βεβαίως, τονίζεται 7,2 είναι η ώρα. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Έρχεται το Take Me There από Ντάτι, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το απολαμβάνουμε, το ακούμε και επιστρέφουμε σε αμέσως επόμενες ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Φυσικά, στονίζει 97,2.

Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε καθόλου, δεν αργήσαμε, είμαστε συνεπείς εδώ στο ραντεβού μας. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Take Me There από Dati, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και επιστρέψαμε στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε στα δικά μας, να επιστρέψουμε στην επικαιρότητά μας και στην προτελευταία μας στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα σήμερα, Τρίτη, σήμερα 6 του Οκτώβρη. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού και να γεμίσατε βεβαίως τις μπαταρίες σας και να επιστρέψατε με νέα διάθεση. Εμείς λοιπόν μόλις τώρα περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα ακολουθήσει βεβαίως και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε καθιερωμένα όμως να δούμε την αθλητική επικαιρότητα, κάποια από τα κέρια και δυναμικά θέματα που απασχόλησαν την αθλητική δισογραφία για σήμερα, και θέλω να σας ξεκινήσω με τα ευχάριστα νέα που έχω για τον Παναθηναϊκό, καθότι ευχάριστα τα νέα εν όψη και του Κυριακάτικου ντέρμπι, έτσι, με τον Ολυμπιακό, είναι δρομολογημένο για τις 11 του Οκτώβρη στο Φάλιρο για την 6η αγωνιστική της Super League. Ο προπονητής στο μεταξύ του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είδε και τον Βισέντε Ταμπόρδα να προπονείται σε φουλ ρυθμούς εχθές Δευτέρα και να δηλώνει και διαθέσιμος για το μεγάλο παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους. Στο μεταξύ, η Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Γιώργος Κυριακόπουλος ενσωματώθηκαν και εκείνοι στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με την Εθνική Ελλάδας και ακολούθησαν και εκείνοι κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι εχθές στις 2 κατέφθασε στην Αθήνα και ο Λιβάη Γκαρσία και θα υποβληθεί άμεσα και σε εξετάσεις για να φανεί και το μέγεθος του τραυματισμού του, σύμφωνα με πληροφορίες. Οπότε, στο αυριανό μας μαγκαζίνο, στην αυριανή μας εκπομπή, θα έχουμε και όλο το παρασκηνίο και όλα τα νεότερα περί του θέματος. Για να ανέβουμε λίγο στα βόρεια τώρα, εκεί στον ΠΑΟΚ, γιατί την εστία του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής, τουλάχιστον έως και το 2029. Η ΠΑΟΚ πιο συγκεκριμένα ανακοίνωσε μόλις εχθές την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος και ήρθε στο δικέφαλο τον Ιούλιο, να θυμίσω, του 2024, μετρώντας συνολικά 33 συμμετοχές και 17 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Να δούμε και την ανακοίνωση επίσημα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Έγραψε κάτι Κοστούμπας, έως και τον Ιούνιο του 2029 θα παραμείνει ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον δικέφαλο. Είναι γεννημένος, να θυμίσω, τα Γιάννητσα. Το 1999 τράβηξε και από νωρίς τα βλέμματα, αρχικά στην Αθλητική Ακαδημία Γιάννητσων και έπειτα στις Ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Ο Έλληνας goalkeeper έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε μία νίκη με 4-0 εντός έδρας εναντίον του Πλατανιά στις 2 Απριλίου του 2018. Είδαμε έτσι και ένα μίνι χρονικό ουσιαστικά της περίπτωσής του. Πολύ καλή επιτυχία να το ευχηθούμε στην συνέχεια του και στην πορεία του στον ΠΑΟΚ. Και από τον ΠΑΟΚ θα περάσουμε τώρα στον Ηρακλή. Η ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ ενημέρωσε μάλιστα ότι ολοκληρώθηκαν και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες στο Καφτατζόγλιο και πλέον ο Γυραιός επιστρέφει δρυμύτερο στη φυσική του έδρα. Το ξεκίνημα της σεζόν στην Super League βρήκε τον Ηρακλή μακριά από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο πλέον το Καφτατζόγλιο είναι πανέτοιμο να φιλοξενεί στα παιχνίδια του Γυραιού για την κορυφαία κατηγορία. Η πρεμιέρα τώρα του ανανεωμένου γηπόδου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, την επόμενη λοιπόν Κυριακή, όταν ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει και τον Λεβαδιακό. Παρακαλώ, για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Θα δούμε και όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Αφήνουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά για να περάσουμε στα τενιστικά μας νέα. Η Μαρία Σακάρη τώρα ολοκλήρωσε στη φάση των 32 την πορεία της στην παγκόσμια κατάταξη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν μπόρεσε ωστόσο να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελίνα Σβιτολίνα, γνωρίζοντας και την ήττα με 2-0 τελικό σετ. Αυτή ήταν και η τρίτη σερίτα για την Μαρία Σάκαρη από την Ουκρανή παίκτρια. Ήταν και ένα παιχνίδι ωστόσο πολύ ψηλού επίπεδου, αναφέρουν έτσι οι πληροφορίες, με τις δύο παίκτριες να πιάνουν και εξαιρετική απόδοση. Όμως η Σβιτολίνα ήταν και αυτή που ήταν πιο κρίσιμη στα κρίσιμα και έφτασε τελικώς, όπως καταλαβαίνετε, και στην νίκη πρόκριση στους 16 του China Open. Στον επόμενο γύρο η Ουκρανή θα αντιμετωπίσει και την Αμερικανίδα Αν Λί, η οποία και ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπέτσιτς.
όπως παρακολουθήσαμε και αναλυτικά, οπότε θα δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτά για την Μαρία Σάκαρη στην φάση των 32 λοιπόν, για το Πεκίνο. Όλα τα καλά για τα επόμενα. Τις ευχόμαστε ολόψυχα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να δούμε λίγο τώρα τι ανέφερε και ο Μότε Γιούνας, γιατί πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις ως μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ. Ο Ντονάτας Μότε Γιούνας, ο οποίος μπήκε κανονικότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είχαμε δει και αναλυτικά το θέμα μας την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΣΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Λιθουάνος σέντερ αναφέρθηκε και στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, μίλησε και για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Ανδρέα Τρινκέρι, αλλά και για τα γνώριμα πρόσωπα που θα συναντήσει στον ΠΑΟΚ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, ήταν στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας, νομίζω ήταν και ο πρώτος ή ο δεύτερος χρόνος στην Benetton Treviso. Είπε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός σέντερ για εκείνο το παιχνίδι των ομίλων του Eurogroup, και φαίνεται ότι θυμάται και αρκετά. Μιλώντας τώρα για την απόφασή του να αποδεχτεί την πρόταση του ΠΑΟΚ και να έρθει και στην Θεσσαλονίκη, είπε ότι γυρίζω σε έναν οργανισμό που έχει τους υψηλότερους στόχους, πολύ μεγάλη επιθυμία να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να ανέβει. Νομίζω ότι για μένα αυτό είναι και το τέλειο περιβάλλον, γιατί πάντα προσπαθώ να μεγαλώνω, πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι, πάντα προσπαθώ να διεκδικώ κάτι. Και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστός για το πάθος και για την μάχη που δίνει καθημερινά. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων σχετικά με τις πρώτες δηλώσεις του Ντονάτα Μότε Γιούνας, ο οποίος και ενσωματώθηκε κανονικότατα στον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε εκείνον. Καλώς ήρθε στην Ελλάδα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν. Επιστρέφουμε στα νέα του τένις για να δούμε και την περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος ετοιμάζεται για την συμμετοχή του στο τουρνουά στη Σανγκάη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, τώρα να σας μεταφέρω, έμαθε και το μονοπάτι στο χιλιάρι τουρνουά, με τον Τσιτσιπά να ξεκινάει και την πορεία του κόντρα σε παίκτη από τα προκριματικά. Αν πάρει τώρα το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που πέρασε και χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο, και αν ξεπεράσει και το εμπόδιο του Ιταλού, πιθανότατα θα παίξει με τον Τέιλορ Φρίτζ, ενώ στον τέταρτο γύρο λογικά θα περιμένει και ο φορμαρισμένος Ντανίλ Μετβέντεφ. Κάτοχος του τίτλου είναι και ο 27χρονος Βαλεντέν Βασερό από το Μονακό, να προσθέσω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και θέλω να δούμε τώρα ένα δημοσίευμα της Bild σχετικά με τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία που παρακολουθήσαμε και την Κυριακή. Η Γερμανία τώρα δεν πέτυχε, αναφέρουν τα διεθνή δημοσιεύματα, την επιδιωκόμενη ρεβάνς κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, με τα γερμανικά μάλιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασκούν και η κριτική στην ομάδα του Jürgen Klopp για την κακή πορεία της στη League A του Nation League. Το ξεκίνημα τράβλισμα του Klopp, μία νίκη σε 4 παιχνίδια, καλή εναντίον των Ελλήνων, αλλά χωρίς γκολ. Έγραψε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Bild και σημειώνει ότι στόχος ήταν η ρεβάνς με την δεύτερη ομάδα, αλλά επιτεύχθηκε μόνο εν μέρη. Η εθνική ομάδα λοιπόν της Γερμανίας επέδειξε στυλ, δυνατή αντεπίθεση, γράφει το ρεπορτάζ, και δημιούργησε και καλές ευκαιρίες. Το μόνο που έλειπε από το γερμανικό παιχνίδι ήταν ένα γκολ, ή μάλλον ένα κανονικό γκολ, αναφέρει η Bild, η εφημερίδα γερμανική, παραθέτοντας και την άποψη του ειδικού της ότι το γερμανικό γκολ ακυρώθηκε σωστά. Τώρα, στο β' ημίχρονο, η ομάδα του Κλοπ δεν είχε και την απαραίτητη επιθετική ένταση, έτσι παραμένει μια καλή αλλά χωρίς γκολ εμφάνιση στην Ελλάδα και ένα απογοητευτικό ξεκίνημα για τον Κλοπ, προσθέτει χαρακτηριστικά ο αθλητικός ρεπόρτερ της Bild, σε ένα διεξοδικό έτσι ρεπορτάζ και αφιέρωμα και σχολιασμό που έκανε μετά το Ελλάδα-Γερμανία. Να δούμε λοιπόν και τον χρόνο μας στο σημείο αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχει, είναι 9 και 20 πρώτα λεπτά.
τώρα η Εθνική Ελλάδα συνεχίζει να γράφει ιστορία στο μεταξύ με τις εμφανίσεις της στην League A του Nation League, παραμένοντας και αίτητη σε έναν όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Μετά και την ισοπαλία με τη Γερμανία στην Τούμπα, η Εθνική Ελλάδα σαγκάλιασε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nation League. Ωστόσο, το σημαντικότερο νέο είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον της τρίτης θέσης στο β' όμιλο της League A του Nation League, που τη δίνει και το εισιτήριο απευθείας εισιτήριο για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν άψη και των προκριματικών του Euro 2028. Εμείς να ευχηθούμε στην εθνική μας ομάδα όλα τα καλά, πολλά συγχαρητήρια. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό για να περάσουμε μόλις τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τρίτη, για σήμερα 6 του μήνα, όπου γενικά για σήμερα ο καιρός αναμένεται έθριος σχετικά με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τους ανέμους να πνέουν έως και 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα για την Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από 2 και 4 μποφόρ και από το πρωί έως και το απόγευμα 3 έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε και την προτελευταία μας στήλη, εδώ που είδαμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, κάποια από τα κέρια θέματα και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ, μένετε στον Ιζ 97,2. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για να περάσουμε και στο τελευταίο μας τρίλεπτο. Είμαστε στην τελική μας ευθεία και έρχονται φυσικά τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτικού.

Και πάμε λοιπόν να περάσουμε στην τελική μας ευθεία στο σημείο αυτό, γιατί αφού το ολοκληρώσαμε το σύνολο των ενωτήτων που αφορούν σε επικαιρότητα και ειδησιογραφία, είμαστε πανέτοιμοι να αλλάξουμε μόλις τώρα κλίμα, να αλλάξουμε καιρότητα και να περάσουμε καθιερωμένα στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού και να κλείσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Θα σας ξεκινήσω με κάτι νέο που έρχεται και αφορά την παράσταση Ο Θάνατος και η κόρη του Άριελ Ντόρφμαν, όπου καταφθάνει τώρα τον Οκτώβριο, αυτή την Παρασκευή, στο Θέατρο Αθηνών. Καταρχάς, πρόκειται για τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου και εμβληματικό έργο το οποίο παρουσιάζεται στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία των Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Τους τρεις αυτούς ρόλους του έργου ερμηνεύουν η Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός σε μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια τώρα ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη αλλά και την εκδίκηση. Με αριστοτεχνική, θα σας πω, δραματουργική ένταση, το έργο του Ντόρφμαν κρατά με συνεχείς έτσι ανατροπές, αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία στιγμή, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται διαρκώς τι είναι αλήθεια αλλά και τι όχι. Η πρεμιέρα του είναι τοποθετημένη για αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και η συνέχεια σίγουρα θα είναι ξεχωριστή και καταπληκτική. Τώρα πάμε να κάνουμε μια απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, γιατί μας περιμένουν δύο πολύ ωραία, θέλω να σας πω, καλλιτεχνικά γεγονότα αυτόν τον μήνα, αυτόν τον Οκτώβριο, που αλήθεια δεν πρέπει να χάσει κανείς. Θα ξεκινήσουμε με την 7η έκδοση του Athens Art Book Fair, το οποίο έρχεται, καταφθάνει και θα πραγματοποιηθεί τελικά με τη μορφή μιας ειδικής τοπικής έκδοσης, αφιερωμένη στην ανάδειξη και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, το Σάββατο 17 και την Κυριακή λοιπόν 18 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ στη Φωκή Όνος Νέγρη 42 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στο γνωστό σημείο. Εστιάζοντας μάλιστα στην εντοπιότητα και το δημιουργικό δίκτυο της εκδοτικής του κοινότητας, το Athens Art Book Fair παρουσιάζει 46 καλλιτέχνες, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα και πολιτιστικούς φορείς από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας. 17 και 18 Σάββατο και Κυριακή στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη. Στην ίδια ώρα, αυτό το Σαββατοκυριακό 10 και 11 του μήνα, έρχεται και το Printed Athens Art Weekend, κάνει απόβαση επίσης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη. Επιστρέφει για τέταρτη φορά και θέλω να σας πω ότι έχει ήδη καθιερωθεί και αγαπηθεί στο κοινό. Θα ανακαλύψεις περισσότερους από 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς που παρουσιάζουν το έργο τους, το οποίο και κινείται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, τη μεταξωτυπία, το streetwear αλλά και την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή. Ραντεβού λοιπόν και εκεί. Αυτά ήταν κάποια από τα σημερινά απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στο Easy Fish 97,2. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σε άλλα νέα πιο χαλαρά, ποτέ να μην χωρίσετε σε παρέθεση ραδιοφωνικά. Πώς να χωρίσουμε?
2: Γιατί τώρα σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Και τόσο καλή ηθοποιή.
2: Σκοπεύεις να τσακωθείς?
1: Ω, καθόλου.
2: Άρα τότε τι?
1: Ίσα-ίσα.
2: Πες λοιπόν, δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
1: Δεν θα χωρίσουμε ραδιοφωνικά.
2: Εκτός αν πάρει το άθροι 3.000 στον επόμενο σταθμό, τότε θα χωρίσουμε και δεν με πάρει.
1: Πανηγυρικά. Χωρίσουμε εκεί, θα χωρίσουμε πανηγυρικά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.